0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

δωματίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή, να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου.

0: θα χτίσω μια εκκλησία για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

φωτιά και περπατάω σιώπηλα. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Να λοιπόν που ένα τέτοιο ομορφότατο, ωραιότατο τραγούδι σε κάνει να συζητάς εκτός αέρα, εκτός ραδιοφωνικού αέρα με τον Μπάμπη και τη Σοφία, περί Αλίκης Βουγιουκλάκη, περί Τζένις Καρέζη και περί όλων αυτών που έπλασαν το
1: Δημήτρη
0: μύθο
1: Παπαμιχαήλ
0: του ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού θεάτρου.
1: Καλά όμως και τι κομψοτεχνήματα μουσικά ρε φίλε μου. Δηλαδή πώς μπορούσε κάποιος να παντρέψει τον Μπουζούκι με αυτές τις μοντέρνες και ευρωπαϊκού τύπου μουσικές. Γιατί σήμερα το Μπουζούκι είναι συνυφασμένο και ταυτισμένο με τη Λαϊκή Νύχτα και με εξανατολών ακούσματα. Και τότε γινόταν μια προσπάθεια ξεκάθαρη και από το Χιώτη και από το Χατζηδάκι και από άλλους το Μπουζούκι να γίνει ευρωπαϊκού τύπου. Δηλαδή να μπει και σε ακούσματα τα οποία δεν είναι ανατολικά, ρε παιδάκι μου, όπως το συγκεκριμένο.
0: Άμα είσαι Μάνος Χατζηδάκης, τέτοια μουσική ιδιοφυΐα, μπορείς να τα ταιριάζεις όλα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους, ο οποίος αντιλήφθηκε, από τους πρώτους θεωρητικούς της τέχνης της μουσικής, ο οποίος αντιλήφθηκε την αξία του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού και έτσι όπως το ενσωμάτωσε στην ελληνική μουσική και έκανε και εκείνη την περίφημη, μέσα στη δεκαετία του 40, εκείνη την περίφημη διάλεξη περί της αξίας του ρεμπέτικου τραγουδιού, η οποία διάλεξη μαζί με όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας τότε εκείνης της εποχής έφεραν σιγά σιγά, το κάναν μη απαγορευμένο είδος το μπουζούκι και την ρεμπέτικη παύλα λαϊκή μουσική. Και μετά βέβαια και ο Μανώλης ο Χιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Ξημερώνει λοιπόν, γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το τραγούδι μαζί με τον Μπάμπη, Μέρι Λίντα, Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι» με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη και των Πιτσιρικάδων.
1: Κατάλαβες γιατί κατευθείαν εγώ ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, το μυαλό πήγε στην Αλίκη, δηλαδή κατευθείαν.
0: Φυσικά το τραγούδι περισσότερο τοποθετήθηκε αυτή την ώρα διότι ξημερώνει. Και ξημερώνει επίσης ένα πολύ ωραίο πρωινό, όπως θες Μπάμπη, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι, και έχει και καλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Δεν έχει αυτό το κρυουλάκι.
0: Ναι, νομίζω,
1: με είδε χωρίς σκουφάκι.
0: Χωρίς σκουφό,
1: δηλαδή, ακόμα και ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου σήμερα κυκλοφορούσε στον δρόμο, το σκουφάκι δεν θα το φόρουσε.
0: Το ξέρεις ότι είσαι ένα είδους θερμόμετρο. Ναι. Σήμερα, επειδή παρκάραμε δίπλα σχεδόν, περίμενα πώς θα βγεις από το αυτοκίνητο για να αντιληφθώ πώς πάει περίπου θερμοκρασία.
1: Ναι, σήμερα είναι σαφώς. Πιο ζεστή η μέρα, πιο ζεστό το πρωινό, πράγμα που μας προδιαθέτει να πιστεύουμε ότι η θερμοκρασία για το μεσημέρι θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Ωστόσο μας παγώνει η μοναξιά Μπάμπη, διότι
1: έλα, κράτα μου το χέρι,
0: πριν
1: Νίκο,
0: ακόμη ξεκινήσει
1: μαζί θα την νικήσουμε. Όχι, όχι, για να τη σπάσουμε τη μοναξιά του κόσμου.
0: Δεν μπορούμε να τη σπάσουμε τη μοναξιά, γιατί μας έστειλε μήνυμα πριν αρχίσει η εκπομπή ο Θείος Τάσος ότι δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει ανευθείου.
1: Ανευθείου. Να σου πω ρε φίλε, μα το Χριστό και μα την Παναγία. Μόλις οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι, λέω να δεις, θα έχει πάλι δουλειά στο Θείο Στάσος, θα το χάσουμε το επόμενο τρίμερο, τετραήμερο. Μόλις ξαναδημιουργείται κρίση στα στενά του Ορμούς, ο Θείος Στάσος λέει: παιδιά, θα λείψω.
0: Και πρόσεξε, έχει το θράσος να λέει: κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, σαν να λέω ότι έρχονται δύσκολες επόμενες ώρες και επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως διαμαντή. Δηλαδή, μπορεί ο Θείος Στάσος να μην είναι, είναι όμως ο διαμαντής. Ο οποίος τελικά, ενώ εμφανιζόταν ως outsider όσον αφορά το ξύπνημα, μπράβο, δηλαδή εμφανιζόταν κατά τις 7, κατά τις 7.30 καμιά φορά,
0: το
1: ζητούσε και συγγνώμη,
0: το στρώμα, ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό είναι πιο νωρίς από εμάς εδώ, στημένος στον 102 για την εκπομπή. Καλημέρα ρε Διαμαντή, φυσικά και η πόλη ξύπνησε αφού ξύπνησε ο Διαμαντής από τον Εύωσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι μας. 10 λεπτά μετά τις 6 έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά ραδιοφωνικού αέρα που είμαστε εδώ. Ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί και η Σοφία Σακαλή, μαζί και με τις αγωνίες που έχει για την κορούλα της και για τις εκδρομές και για το dress code και για τα πάντα και για το τι καιρό θα κάνει εκεί προς την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
1: Δεν άφησε τίποτα έτσι όλα. Είναι η εκδρομή του τάδε σχολείου, το οποίο θα ξεκινήσει τάδε του μήνος και θα πάει.
0: Δεν ανέφερα όνομα και σχολείο, σας παρακαλώ.
1: Μόνο αυτά δεν είπες.
0: Σας παρακαλώ. Γελάει άλλη. Είναι η Καρεζικιά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα και στους Καρεζικούς, καλημέρα και στους Βουγιουκλακικούς.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους. Τι λέει, ο Πετρούνιας παίζει επιτραπέζιο αλλιώς.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Κάμψεις και
0: κοίταξε,
1: έχουν...
0: άμα έχεις τους τρικέφαλους εκεί και τους τετρακέφαλους του Πετρούνια. Και τι παίζει, Ούνο. Μπα και πήρε, εμπνεύστηκε από τον Τραμπ. Ρε φίλα.
1: Δεν ξέρω, πάντως δείχνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Ο Πετρούνιας. Κλεμμένο.
0: Εμείς εδώ πάμε να κάνουμε 5 push-ups και παθαίνουμε τον οντίτιδα πλέον.
1: Αλλά τώρα τι συγκρίνεσαι και εσύ, ρε. Αυτός εδώ είναι.
0: Είναι νέο παλικάρι.
1: Είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από Θεός, είναι ημίθεος. Ανόητος.
0: Κάτι λιγότερο από Θεός.
1: Κάτι παραπάνω από Θεός είναι ημίθεος.
0: Μας τα έκανες εδώ, μας τα μπέρδεψες.
1: Μα ο τύπος είναι ατσάλι, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να πατήσει το ένα δάχτυλο τον δείκτη και να κάνει. Να σηκωθεί.
0: Μπαμπή, η επιχείρηση ατσάλι εκεί πέρα στο Ορμούς, τι γίνεται?
1: Κοίταξε φίλε, οι Ιρανοί
0: δεν μασάνε.
1: Πετάνε το γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μέχρι στιγμής δεν το έχει πετάξει κάποιος τόσο έκδηλα και προκλητικά το γάντι στα μούτρα του Ντόναλτ και μάλιστα να τον πετύχει.
0: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει, άρχισε ξανά να ανεβαίνει τσουκουτσούκου και το καύσιμο.
1: Αυτό και μόλις άκουσα.
0: Είδες λίγο, είδες τις τιμούλες.
1: Χτύπησε το Ιράν, όχ λέω, γέμιζε Νίκο, γέμιζε.
0: Άργησαν. Κράτησαν κανένα δύο εβδομάδες οι τιμές εκείνες. Τώρα το 17,78 που σου είχα πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει ανέβει πολύ. Είναι στο 17,98. Ωστόσο τσίπησε λίγο
1: διαφορά,
0: πάνω.
1: Φυσικά. Ενώ υπήρχε μια τάση αποκλιμάκωσης της τιμής, τώρα βλέπουμε αναστροφή της πορείας.
0: Κλιμάκωση
1: μαζί με την, βάλω,
0: μαζί με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Έχουμε κουραστεί να βλέπουμε το χάρτη του Ορμούς. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία.
1: Τι επιθέσεις, εδώ δεν είχαμε την επίθεση του Ιράν σε εγκαταστάσεις.
0: Πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, την οποία Φουτζέιρα τη θυμάμαι από παλιά.
1: Εγώ τη προηγούμενη Φουτζέιρα ήμουνα, τώρα με τον πόλεμο έμαθα και την Φουτζέιρα.
0: Εγώ τη θυμόμουν από παλιά, ίσως από άλλες.
1: Σαν τρελή ακούνε τη Φουτζέιρα. Πάντως να ξέρει, εγώ κάτι φίλου δουλεύουν στη Φουτζέιρα. Λέει από το πρώτο βράδυ Φουτζέιρα και Φουτζέιρα. Παζί, παρέα.
0: Λοιπόν, οι σημαντικότερες εξελίξεις μας δίνει το Earth News μέχρι στιγμής ο Γιαντολάχ Τζοβάνι, αξιωματούχος του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι λένε οι πηγές ότι πλέον τα νήματα τα κινούν
1: αυτοί,
0: οι φρουροί. Τους έχουν αφήσει όλους τους άλλους
1: διακοσμητικούς. Δεν τους έχουν αφήσει, τους έχουν μαζέψει τους υπόλοιπους.
0: Τους έχουν παραγωνίσει. Προειδοποίησε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέβαση στα στενά θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση.
1: Μα ήδη κάναν το επόμενο βήμα. Χτύπησε το Ιράν μετά από τόσες ημέρες που είχαμε ουσιαστικά ανακοχή των εχθροπραξιών. Χτύπησε εγκατάσταση στον Περσικό και μάλιστα σε λιμάνι που βρίσκεται εκτός του Περσικού κόλπου.
0: Ναι, στα Ηνωμένα
1: Αραβικά Εμιράτα. Και είναι μια, λέει, πετρελαϊκή εγκατάσταση η οποία είναι κρίσιμη γιατί ουσιαστικά. Παρακάμπτει την έξοδο του πετρελαίου μέσω των στενών.
0: Σου λέει αυτή η. Κοίταξε. Η τακτική της διασποράς του τρόμου από το Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απότομη άνοδο λόγω
1: της. Εσύ πίστευες ότι θα χτυπήσουν πρώτοι οι Ιρανοί μετά την ανακοχή την οποία είχαν πετύχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι θα τολμούσαν οι Ιρανοί να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα για να σπάσει η ανακοχή?
0: Πλέον όλα τα πιστεύω. Να, είδες και ο Υπουργός Εξωτερικών του Σουαραχτσί είπε ότι η επιχείρηση ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Τραμπ, οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Τους κοροϊδεύουν πλέον.
1: Φίλε.
0: Και έτσι όπως είναι ο Τραμπ, όλα θα τα περιμένει. Εφόσον είναι και ο ίδιος άνθρωπος από τον οποίο όλα μπορείς να τα περιμένεις. Δεν είναι καθόλου προβλέψιμος. Άρα και οι αντίπαλοι του, έτσι, κατά τρόπο ανακλαστικό, οδηγούνται και αυτοί στην μη προβλεψιμότητα.
1: Πάντως, ξέρεις,
0: είναι μια στρατηγική
1: άλλο.
0: Ανάλυση αυτή που θα την ακούσεις μόνο εδώ από μόνο, Νίκο Λαδιανό.
1: Μόνο έτσι, από Νίκο Κλαδιανό, τον γιατί... αυτοκράτορα της ενημέρωσης.
0: Από τον Λαδιανός λοιπόν, και Κλάβδιος έγινε.
1: Εγώ όμως φίλε και κάτι άλλο διαβάζω πίσω από τις δηλώσεις του συγκεκριμένου, αλλά και γενικώς πίσω από τη στάση των Ιράνων. Ότι ενδεχομένως ο αποκλεισμός τον οποίο έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει κόστος πραγματικό για τους Ιράνους. Mm-hmm. Δηλαδή τους βλέπω ανήσυχους. Δεν τους βλέπω ήρεμους ότι αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μας επηρεάζει το να κλείνει την μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Αλίμονο. Αυτό είναι δείχνει σαν... και μια νευρικότητα.
1: Μπράβο.
0: Σαφώς.
1: Μπράβο. Και αυτοί τη βγάζουν προς τα έξω, θέλουν να αλλάξει το κλίμα γιατί ξέρουν ότι αυτό το πράγμα θα τους οδηγήσει ουσιαστικά εκεί που ο Αμερικανός θέλει.
0: Βρε συμπάμπη μου, εδώ πέρα οι άλλοι πόλεμο έχουν και δείχνουν νευρικότητα. Εδώ πέρα εμείς απ' την άλλη, βλέπω, διάβαζα και χθες ένα άρθρο, ότι υπάρχει πλέον επιδημία από πονταΐδες στους δρόμους, είτε μποτιλιαρισμένοι είτε όχι. Δηλαδή οι καταστάσεις που σε οδηγούν σε μια κατάσταση διέγερσης στους ελληνικούς δρόμους και πολλές φορές με την ελληνική νεολαία να είναι μέσα σε αυτό το πράγμα που σ' ανησυχεί και σένα πάρα πολύ. Πριν δεν μου έλεγες.
1: Μα τώρα πάλι διαβάζω, λέει, στο Νέο Κόσμο να λέει βίντεο που εξασφάλισε το Newsit, γιατί στο Newsit το διαβάζω. Επίθεση, λέει, 10 ατόμων σε 4 ανήλικους. Ένας 15χρονος εμφανίζεται να έχει δεχθεί 2 μαχαιριές και να αιμορραγεί. Τι είναι, βρε παιδιά, τα μαχαίρια? Τι έχουμε γίνει, ρε
0: τα παιδιά? Μαχαίρια, τα κουμπούρια.
1: Ρε, τι έχουμε γίνει με τα μαχαίρια? 19χρονοι, 20χρονοι σφαγιάζονται για απίστευτα χαζές αφορμές. Ξυλοκοπούνται νέοι, μαχαιρώνονται άλλοι, κλείνουν οικογένειες, σπίτια. Για να συνέλθουμε λίγο με τα 15χρονα και με τα 20χρονα.
0: Εδώ πέρα δες ένα άλλο, μπάμπι μου, που λέμε έτσι και για τα νεύρα στους δρόμους και για τα μηχανάκια και για τα ποδήλατα και για τα πατίνια, για τις χωρίς αιτία συγκρούσεις της νεολαίας. Δες εδώ, εκατοντάδες γρατζουνισμένα αυτοκίνητα, η νέα μόδα στο TikTok που προκαλεί τρόμο στους οδηγούς. Άκου, μόδες που γεννιούνται μέσα από το TikTok. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα μία τελευταία τάση που έχει γίνει viral, λέει, σε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέτει άμεσα κίνδυνο σωματική ακαιρεότητα, ωστόσο προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές, θέτοντας ως στόχο την ιδιωτική περιουσία τρίτων και συγκεκριμένα τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για μία μορφή οργανωμένου βανδαλισμού που νεαροί χρήστες χαράζουν με κλειδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καταγράφοντας την πράξη τους και δημοσιεύοντάς τα σε δημοφιλείς κοινωνικές πλατφόρμες.
1: Για βάλε εδώ να δούμε.
0: Ναι, προφανώς κάνουν, συγκρίνουν, γρατζουνάιο. Αχ, δες τι κάνει.
1: Κοπέλα.
0: Κοπέλα. Κοπέλα. Και το βγάζει και στο TikTok. Α, δείχνει και τη φάτσα της. Μία ομορφούλα κοπελίτσα εκεί γύρω στα 18, η οποία πάει και χαράζει με κλειδί, με κάτι πολύ αιχμηρό, αλλά φαίνονται
1: κλειδιά,
0: οι γρατζουνιές.
1: Φαίνονται.
0: Δύο γειτονικά αυτοκίνητα. Και το βγάζει στο TikTok.
1: Αλλάξανε, κύριε Νίκο μου, αλλάξανε. Εμείς μάλλον μας πήρε ο χρόνος αμπάριζα. Εμείς θυμόμαστε ότι αυτό το έκαναν όταν ήταν απογοητευμένες κάποιες κοπέλες από κάποιο παλικάρι που
0: ή το αντίστροφο.
1: Της γύρισε την πλάτη. Ή το αντίστροφο. Και πήγαινε ο άλλος και γρατζούνιζε το αυτοκίνητο. Κοίτανε και το μήνυμα. Όχι, η πρώην μου πρέπει να είναι. Κοίταξε τι μου έκανε το αυτοκίνητο, μου το είχε πει. Τώρα να το κάνεις για πλάκα. Εγώ σου έχω πει, Νίκο, ότι έχω τα σπαρκάρει πριν από μισό χρόνο το αυτοκίνητό μου σε κανονική θέση. Όχι δηλαδή αντικανονική, κάπου που να ενοχλεί κάποιον, που να είναι σε μπάρες, που να είναι μπροστά σε μαγαζί. Γιατί εγώ αυτά τα προσέχω. Δηλαδή όταν παρκάρω.
0: Να χάνει καρδιές
1: μπάρες. Μπάρες, να έχει μπάρες. Ακόμα και σε είσοδο καταστήματος, όταν το αποφεύγω να το βάλω, γιατί λέω ο άνθρωπος εδώ είναι επιχείρηση.
0: Φυσικά.
1: Ότι το βρήκα χαραγμένο το αυτοκίνητό μου σε ένα σημείο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει από κάποιον που πέρασε και με σου λέει ότι έγινε και εμένα.
0: Ναι,
1: και εμένα γρατσούνισμα.
0: Διότι λέει στο δημοσιογραφικό σου μικρόφωνο κατήγγειλες συμφέροντα και αυτά έπρεπε να τα γνωρίζεις, μπάμπι, ότι θα έχεις συνέπειες.
1: Και είναι εκνευριστικό όταν το διαπιστώνεις. Και λες, ρε παιδάκι μου, τώρα πιο άρρωστο μυαλό ή ποιος, λες, κανένας πιτσιρίκος για το χαβαλέ με την παρά του, ήρθε τώρα και χάραξε το αυτοκίνητο σε σημείο έτσι ώστε να αντιληφθείς, ρε παιδάκι μου, ότι στο έκανα επίτηδες, ρε φίλε, έτσι για να στις πάσω.
0: Καλά, μπαμπή,
1: ενόχλησε το χρώμα.
0: Πλέον οι αιτίες για να γρατζουνίσει κάποιος το αμάξι σου είναι πάρα πολλές. Και ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, αποφεύγω να αφήνω το αυτοκίνητο κοντά σε κάδους. Γιατί στους κάδους, εκτός των άλλων, έρχονται και οι γνωστοί άγνωστοι με αυτά τα καροτσάκια τους και τα εκείνα τα ματσούκια που βγάζουν, όπου δεν ξέρεις πόσο θα επηρεαστεί το αυτοκίνητό σου. Αποφεύγω να το αφήνω μπροστά σε εισόδους σπιτιών, πολυκατοικιών.
1: Πεζιές,
0: μηχανάκια, καροτσάκια της αγοράς και σε πόσα άλλα μέρη. Και μου λέει καμιά φορά έτσι, μου λένε και οι φίλοι, Νίκο, δεν τα αφήνεις εδώ, τα αφήνεις εκεί, που θα τα αφήσεις? Φαντάσου τι γίνεται με το ψάξιμο.
1: Μα Νίκο, μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί δεν του αρέσει το χρώμα. Γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, του θυμίζει μια αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να σου το γρατσουνίσει κάποιος γιατί η πινακίδα σου είναι αθηναϊκή, επειδή ναι, το πήρες από εταιρεία ως δεύτερο χέρι μεταχειρισμένο και σου λέει τι θέλει εδώ Αθηναίος. Ή γιατί τι θέλει άφησες, εδώ Θεσσαλονικιός.
0: Ή γιατί το άφησες κοντά θέλει... στην, προς τη διασταύρωση, κοντά στη διάβαση. Πρόσεξε, όχι πάνω στη διάβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άφησες, ας πούμε, 3 μέτρα από τη διάβαση. Ένας που στο μυαλό του μπορεί να νιώθει οικολόγος, ξέρω εγώ αυτός.
1: Εάν ψάξεις αφορμή, τη βρίσκεις,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Ναι, ναι,
1: τη βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Και προκαλείς τώρα μια φορά σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι εύκολο άλλος να την αποκαταστήσει τώρα. Να πας στα καλά του καθουμένου να πληρώσεις για το φτερό που σου το ζωγράφεις άλλος. Πήρα και αυτές τις χαζές τις κρέμες που λένε μέσα στο διαδικτύο ότι την αλήφεις και εξαφανίζονται.
0: Θα σου δώσω τη δικιά μου.
1: Λοιπόν,
0: κάνει θαύμα.
1: Ναι, η δικιά μου δεν εξαφάνισε τίποτα. Όλα εκεί είναι. Μέσα στα μάτια με κοιτάνε τα γρατσουνίσματα. Μέσα στα μάτια, Νίκο. Δεν είναι. Είναι ημέρας αυτή που μου δώσανε, ενώ θα έπρεπε να είναι νύχτας.
0: Για να κάνουμε τη δημοσκόπηση αυτή τη ώρα. Μπάμπη και Σοφία, σας καλώ να ανοίξετε τις εφαρμογές σας και να συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες μας λίγο.
1: Ο Διαμαντής πάντως μας απολαμβάνει, λέει. Την ωραία κουβεντούλα και την μουσική. Επίσης το πάπλωμα λέει το πέταξα, φτάνει τόσο όλο το χειμώνα. Και εγώ με κουβερτούλα είμαι Διαμαντή και ας μένω πάνω στα πεύκα, που όπως ξέρεις η θερμοκρασία είναι κατά τη χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο.
0: Λοιπόν, απολαμβάνει τις μουσικές ο κύριος Διαμαντής, αλλά έχουμε πολλή ώρα να παίξουμε μουσική.
1: Ναι. Και έχω, εδώ έχω 14 βαθμούς.
0: Έχουμε μπύρι. Τώρα έχεις αυτή τη στιγμή,
1: ναι, 14. Στα πεύκα είχα 12.
0: Δεν σε πιστεύω, ρε,
1: και η Σοφία.
0: Εγώ όταν παρκάραμε είχα 8 και τώρα, ναι, μου έχει πάει στους 7. Παιδιά, δεν γίνεται.
1: Καλά, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν
1: τώρα...
0: γίνεται. Δηλαδή,
1: και η Σοφία έχει.
0: Αν δεν με πιστεύει.
1: Και η Σοφία έχει 14.
0: Κοίταξε, να σου
1: εγώ
0: κάτι...
1: είχα 12 όμως ξεκινώντας.
0: Εγώ και το 7 το βρίσκω λίγο χαμηλό, αλλά και το 14 το βρίσκω αρκετά ψήψιμο.
1: Αλλά το 12 που ήμουν στην διαδρομή.
0: Δηλαδή θα συμβιβαζόμουν με ένα δεκάρι τώρα. Ή όπως γράφει.
1: Ή 12 και το παίρνει ή 14.
0: Ή όπως γράφει η εφαρμογή σήμερα από 11 μέχρι 26, άντε να έχει 11. Αλλά ούτε 14 μπορώ να συμβιβαστώ, ούτε 7. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται.
1: Εγώ είχα 12 στα πεύκα και τώρα εδώ που έκανα ανανόηση μου βγάζει 14. Μήπως αφορά το στούντιο, ρε φίλε, αφού σου λέω ότι έχουμε ζέστη εδώ.
0: Εσύ έχεις μεγάλη οξύτητα, έτσι. Σου καταλαβαίνω ότι είσαι και στο στούντιο.
1: Νιώθω μια ζέστη εδώ μέσα.
0: Λοιπόν,
1: τι θα αφιερώσουμε στο Διαμαντή.
0: Το ξημερώνει που ψυχοψιθύριζες χθες με Χαρούλα Αλεξίου.
1: Κομματάρα,
0: και μου ήρθε να το βάλω
1: κομματάρα.
0: Αυτό ή το φύλαμε στα Μάτι Κραουνάκη και τα δύο πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Φύλαμε και εγώ, ναι. Το ξημερώνει νομίζω, τελειώνει,
0: λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Ταιριάζει καλύτερα.
0: Πάμε στο ξημερώνει.
1: Και το αφιερώνουμε στο Διαμαντή.
0: Αφού
1: το
0: παίξαμε ξημερώνει με Μέρι Λίντα Μάνου Χατζηδάκη, πάμε στο ξημερώνει της Χαρούλας Αλεξίου, νομίζω του Αντώνη Βαρδί.
1: Μπράβο, και με φυλάς μετά με τον Κραουνάκη.
0: Α, καλά, εντάξει. Έχουμε εδώ και τη Σοφία να της δώσουμε τα φιλιά μας. Εσένα θα δώσω αξούριστα.

0: Αξέχαστος Αντώνης Βάρδης και Χαρούλη Ξύμα. Έγινε πάλι το θέλημά σου.
1: Ρε φίλε, κομματάρα τώρα.
0: Θες με το που ανέβηκα πάνω εκεί στο ντάλετ, αμέσως να ψάξω να βρω το τραγούδι του Μπάμπη.
1: Αχ, ρε φίλε μου, άρε Νίκο μου, σε αυτά δεν σε πιάνει κανένας. Να στείλουμε καλημέρες, έχει μπει κόσμος εδώ.
0: Κόσμος και ντουνιά.
1: Καλημέρες και τα
0: Κόσμος και Κοσμάκης, θυμάσαι παλιά. Μπράβο. Ήταν και μια ελληνική ταινία Κόσμος και Κοσμάκης. Από τις αγαπημένες μου τώρα που το λέω.
1: Ναι.
0: Σου άρεζαν οι ταινίες του Ορέστη Λάσκου. Αυτές που πρωταγωνιστούσε ο Σταυρίδης, ο Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, ο Γιονάκης.
1: Ότι με τρέλαιναν.
0: Αυτές είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου. Δεν ξέρω με τα σενάρια εκεί.
1: Αυτές συνήθως εγώ νομίζω ότι τις έβλεπα σε ταινίες του Γιάννη Καρατζόπουλου.
0: Α, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σίγουρα.
0: Δυστυχώς τώρα η ανωτέρω εταιρεία έχει αγοράσει κάποια εκ των δικαιωμάτων.
1: Πάντως
0: αλλά δεν θέλω να συνεχίσω
1: αυτή τη συζήτηση. Αυτές με Σταυρίδη Φωτόπουλου που ήταν ένα τσιγκούνης και άλλος ήταν ανοιχτοχέρης που ήθελα, δεν λίγο με αποθούσαν η αλήθεια. Είναι το λέω. Το αφήνω εδώ αντικαλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει. Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα. Η πόλη ξυπνάει.
0: Γεια σου Λιάνα.
1: Προφανώς σιγά σιγά. Καλημέρα στον Αργύρι.
0: Το έκανα Λιάνα κατά το Ριάνα.
1: Ναι, το πιάσα.
0: Γεια σου Λιάνα.
1: Το πιάσα. Καλημέρα στον Αργύρι, τον Δούβλατζη.
0: Γεια σου, Ντούμπλα.
1: Για την κρέμα για το αυτοκίνητο που σου ζήτησα για να φύγουν οι γρατσουνιές. Λέει, μήπως η κρέμα του Νίκου βγάζει και μαλλιά. Γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ο Αργύρης.
0: Όλα τα κάνει. Όλα τα κάνει.
1: Καλημέρα, λέει, σας απολαμβάνω. Η Ευαγγελία.
0: Μία δοκιμή θα σας πείσει. Θυμάσαι τώρα που φύγουν... είπες για τα μαλλιά.
1: Μπορεί να μην βγάζουμε μαλλιά Αργύρι στο κεφάλι, αλλά κάτι γρατσουνιές φεύγουν κατευθείαν σαν το αυτοκίνητο.
0: Θυμάσαι μία άλλη ταινία με το Βέγκο και το Μαλέλη που... και το Μανέλη, Μαλέλη λέω. Το Μανέλη,
1: Φραγκίσκο
0: Μανέλη. Ναι. Που κάνανε ότι προσπαθούσαν να γίνουν εφευρέτες μιας κρέμας για να, που έφερναν την κακοβία.
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Α, κάτι
0: απολαυστική.
1: Μου λέει. Εμένα από τις αγαπημένες μου αυτού του είδους ήταν με εκείνο το χάπι που έκανε δυνατό, νόμιζε τον Κώστα Βουτσά.
0: Α, μάνα, αυτή είναι κλασική Καραγιάννη.
1: Αυτή είναι από τις λίγες εκείνες λοιπόν τέτοιου τύπου.
0: Για προχώρα.
1: Η Ευαγγελία. Καλημέρα, λέει.
0: Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Κάμπο.
1: Και μας στέλνει καλημέρα με τέσσερις ήλιους. Τους έχω μετρήσει έναν-έναν, Ευαγγελία, μην τους μπερδέψω στο μέτρημα. Υπέροχη μέρα, λέει, ξημερώνει Θαρώ. Χθες, λέει, μου μάρτυρας μιας τέτοιας οδηγικής συμπεριφοράς. Δημιουργήθηκε, λέει, ολόκληρη ουρά σε κυκλικό κόμβο. Γιατί ο οδηγός κατέβηκε κάτω να ζητήσει το λόγο από έναν άλλον που δεν είχε προτεραιότητα να βγει από τον κυκλικό κόμβο. Αυτός λοιπόν που κατέβηκε μάλιστα ήταν και ηλικιωμένος, ο οποίος είχε πολλή ένταση και πολύ θυμό, σε σημείο που μπορώ να πω ότι τρόμαξα μην έχουμε άλλα. Ευτυχώς ο άλλος, ο οδηγός, δεν το συνέχισε, αλλιώς θα είχαμε ιστορίες. Ο κόσμος και η κοινωνία βράζει και αυτό βγαίνει στην καθημερινότητά μας με απλά πράγματα που τα βλέπουμε τραγικά.
0: Ευαγγελία, να έχουμε και ένα πιεσόμετρο στο αμάξι, καλού κακού.
1: Εγώ βλέπω τον τελευταίο καιρό, πέρα από τον ηλικιωμένο που μπήκε με την καραμπίνα και το περίστροφο και πυροβόλησε Κοσμάκι, ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν
0: υπομονή.
1: Ναι, και την επίγνωση της κατάστασης. Δηλαδή, και εγώ βλέπω πολλές φορές βγαίνει ο άλλος ή βρίζει ο ηλικιωμένος από το παράθυρο κάποιον και λες, καλά, τώρα δεν αντιλαμβάνεται ότι αν κατέβει ο άλλος θα έχει πρόβλημα. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η σκέψη. Λειτουργεί περισσότερο ο θυμός εκείνη την ώρα και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε και άλλου είδους επεισόδια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι για τα μηνύματά σας. Θα έλεγα τώρα, ακριβώς 32 λεπτά μετά τις 6, πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Καταρχάς να θυμίσουμε, σήμερα είναι 5 Πέμπτου, έτσι. 5 Πέμπτου, 5 Μαΐου. Και σήμερα είναι, πρόσεξε τώρα.
1: Προσέχω.
0: Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Αφρικανική ημέρα.
0: Ναι, γιατί είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, δηλαδή το Αφρικανική και το παγκόσμιο. Εντάξει. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μεών. Α, ημέες. Μεευτική που λέμε. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού.
1: Έλεος.
0: Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Έλα, Μπάμπη.
1: Ναι, ναι,
0: έλα. Πάρε εδώ, πάρε το τέτοιο.
1: Είναι καθαρό.
0: Πάρε το αντισηπτικό σου. Ναι, καθαρό είναι.
1: Καθαρίζω.
0: Παγκόσμια μέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Ναι.
0: Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Και επειδή ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει να δυναμώνει, είμαστε στο Μάιο.
1: Μας.
0: Να, μας έστειλε και τέσσερις ήλιους. Τέσσερις ήλιους, πώς μας τους στέλνεις, Ευαγγελία, χωρίς να έχουμε βάλει προηγουμένως αντιλιακό. Λοιπόν, είναι λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα του καλοκαιριού, θέλουμε να πιστεύουμε. Παρότι ξεκάθαρα η Σοφία επιμένει για μπουφάν στην Ήπειρο.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Νίκο, με την παρένθεση. Σήμερα έχει πολύ ζεστή εδώ, εγώ δηλαδή ζεσταίνομαι. Ο Διαμαντής μας λέει ότι
0: αυτή... Το παππούς με το φανελάκι.
1: Μπράβο, είδες που ξεντήθηκες κι εσύ. Ας μείνουμε εδώ. Ναι, ας μείνουμε μόνο στο κοντομάνικο. Έτσι,
0: μην οργιάζει η φαντασία σας. Το φανελάκι μας.
1: Όχι, θα είχα βγει ήδη από το στούντιο. Και η Σοφία λέει, θα είχαμε τρέξει μαζί. Στον Εύωσμο 11 βαθμούς αυτή την ώρα, λέει, στην εφαρμογή του Διαμαντής. Ναι,
0: ο Διαμαντής είναι σωστός. Είσαι εντάξει, είσαι στο μέσο όρο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Μέρα λοιπόν Μελανώματος, θα υπάρξουν και κάποιες από τη Δερματολογική Εταιρεία για κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες εκδηλώσεις. Και θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη γενικώς για τα δερματικά, για τα μελανώματα, για όλα αυτά, μετά τις 7:30 εδώ, με μία από τις πιο έτσι έγκυρες καθηγήτριες δερματολογίας της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην 5η Μαΐου και σαν σήμερα το 553 μετά Χριστόν αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Αχ, αυτό το θυμάμαι από τα θρησκευτικά από το σχολείο.
0: Βέβαια.
1: Μονοφυσιτισμός. Μας έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αριανισμός, μονοφυσιτισμός.
1: Μπράβο. Όλες οι αιρέσεις μακριά.
0: Περνάμε τώρα 1700... πολλούς αιώνες.
1: Ναι.
0: Πετάμε 12 αιώνες μπροστά από το 553.
1: Φαντάσου, από το 553 δηλαδή δεν γίνεται κάτι τόσο αξιόλογο στην ιστορία.
0: 5η Μαΐου,
1: μέχρι το 1789, όταν συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, έτσι λέει λεγότανε, που θα οδηγήσει ουσιαστικά στη Γαλλική Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ βλέπουμε Λία Χριστάρα, γιατί μας λέει, γιατί εγώ δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: Άνδρασε αμόκ, έβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και τραυμάτισε τρία άτομα.
0: Να, αυτά που λέγαμε πριν.
1: Μήπως είναι αυτό στη Χαλκιδική που ο Κουρανός νόμιζε ότι είναι οικογένεια Ρώσων.
0: Παναγία.
1: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Αυτά το που λέγαμε
1: αυτό,
0: πριν.
1: Έτσι, φίλες και φίλοι, εγώ τα περίμενα. Στη Χαλκιδική λέει, γιατί το σκεφτόμουν και έλεγα, αν είναι ένας Ουκρανός που βρίσκεται εδώ, γιατί βλέπουμε Ουκρανός, και συναντήσει έναν Ρώσο που μπορεί να είναι σε διακοπές.
0: Νόμιζε, βέβαια, έχουμε
1: διπλανά δωμάτια.
0: Έχουμε ύφεση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν καμιά φορά μπορεί να μπερδεύει κάποιος και με κάποιον ομογενή ή με κάποιον που μοιάζει έτσι που είναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να ήταν Ούγγροι οι άλλοι που τους πέρασε για Ρώσους.
0: Μάλλον δεν πήγαινε καλά και πολύ καλά.
1: Πάντως δεν έχει ξημερώσει έξω, κανονικά μέρα έχει τώρα.
0: Λοιπόν, 1916 επανερχόμαστε στην αναδρομή μας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Το 1916, εκεί χάσαμε τον οικονομικό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.
0: Που έπεσε κάτω από το 10%.
1: 95 ποιον είχαμε, Σιμίτη θα είχαμε.
0: Τον Σιμίτη τον είχαμε από το Γενάρη του 96.
1: Από
0: τότε
1: 96.
0: Με εκείνη την εκλογή.
1: 95 ποιον είχαμε.
0: Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Και έριξε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο.
0: Νομίζω δεν είχε μπει ακόμη στη διαδικασία εκεί του Ωνασίου, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, η κυβέρνηση λειτουργούσε ούτως ή άλλως. 2002 ο Παναθηναϊκός νικά με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, βεβαίως για τρίτη φορά στην ιστορία του. Και πάμε τώρα σε μια πολύ δραματική κατάσταση.
1: 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα στο μπαλκόνι.
0: Τη φωτογραφία, τη χαρακτηριστική.
1: Τις φοβερές προσπάθειες, μπράβο. Κάποιος να ζητούν, κάποιος να τους βοηθήσει.
0: Τέσσερις ζωές ουσιαστικά χαθήκαν μέσα από αυτήν την απίστευτη κατάσταση.
1: Κι όμως υπάρχουν ακόμη, πριν συνεχίσουμε, κάποιοι οι οποίοι σε ένα μνημείο που έχει στηθεί για τα θύματα της Μαρφίν
0: ασχημώνουν,
1: πηγαίνουν βανδαλίζουν. Και βανδαλίζουν το συγκεκριμένο το μνημείο, ρε παιδάκι. Μάλιστα. Μου, δεν είμαστε για τίποτα.
0: Μπάμπη μου, επειδή θα ήθελα να κάνω μία πάσα στο επόμενο τραγούδι,
1: ναι,
0: μπορείς να πάρεις τις γεννήσεις άνετα, χαρακτηριστικά.
1: 1818, Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, νομίζω ότι όλοι στα νιάτα μας το διαβάσαμε, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς, με τον οποίο έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη της Γερμανίας, στο Βούπερταλ, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. 1921, Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.
0: Από τη Λευκάδα, θυμάμαι.
1: Μπράβο, ο οποίος ήταν σοβαρός στις προσεγγίσεις του στα θέματα της οικονομίας. Και 1988 γεννιέται η Αντέλ, η πολύ γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια.
0: Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε Αντέλ, θα ακούσουμε, θα καταλάβετε τι θα ακούσουμε.
1: Βλέπω, Ναπολέον Βοναπάρτη.
0: Λοιπόν, θάνατη. Σαν σήμερα το 1821, έτσι, σαν σήμερα το 1821, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η Επανάσταση, φεύγει από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτη.
1: Καλά, και πού βρήκες τα γούδι του Βοναπάρτη, είσαι απίστευτο. Ναι.
0: Βοναπάρτη. Σήμερα έχουμε και κάνα δύο ιταλικές επιλογές, έτσι, να τα ακούνε αυτά κάποιες πελαγίες εδώ που μας έχουν γράψει.
1: Που επειδή γιόρτας δεν εξαφανίστηκαν, να τα λέμε
0: λοιπόν,
1: και αυτά.
0: Α, μπράβο. 1981 φεύγει από τη ζωή ο γνωστός Μπόμπι Σαντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.
1: Του πολιτικού σκέλους του ΙΡΑ, νομίζω.
0: Και θα επιστρέψω λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, έφυγε, θα έλεγα, σε πολύ έτσι, νέα ηλικία ακόμα, ο περίφημος Νίκος Γούναρης. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια αυτή τη στιγμή, ένα από τα τραγούδια, είναι και αγαπημένο του φίλου μου του Τάστου Κοτσόπουλου, αφιερωμένο ο Κοτσόπουλο, κάποτε το τραγουδούσε εκεί στην αίθουσα σύνταξης της R3.
1: Για να το ακούσω, λοιπόν, γιατί ο Γούναρης είναι πραγματικά πολύ.
0: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Και βρέχε.
0: Που βρέχε μονότονα.
1: Μονότονα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 1965 φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού με την κιθαρίτσα του εκείνη την περίφημη, ο Νίκος.
1: Τον οποίο τον έχουμε δει και σε κάποιες σκηνές ελληνικών ταινιών.
0: Ένα βράδυ που βρέχε, λοιπόν, παρότι σήμερα δεν αναμένεται βροχή.

0: Τώρα πώς θυμάστε με τον Νίκο Γούναρη και πάμε στο Μετάλλικα.
1: Ναι, κιθάρες ο ένας, κιθάρες ο άλλος. Βέβαια, αυτή η ευγενική φυσιογνωμία, ρε, η χαρακτηριστική με το μουστάκι.
0: Ήτανε γλυκούλης.
1: Και με τον τρόπο με τον οποίο παίζοντας κιθάρα σε ελληνικές ταινίες τον βλέπαμε να προσεγγίζει τον πρωταγωνιστή για να τραγουδήσει δίπλα ή να καθίσει δίπλα του. Είναι... Σου έβγαζε, ρε παιδάκι μου, μια ευγένεια. Μια ευγένεια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γράψει πολύ σημαντικά
0: τραγούδια. Και υπήρχε και
1: τραγούδια.
0: Μια ευγένεια, έτσι όπως και να το κάνουμε, μια ευγένεια στην εποχή. Υπήρχε και σκληρότητα, αλλά υπήρχε και μια ευγένεια άλλου τύπου. Λοιπόν, Μπάμπη μου, πριν πάμε στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε ότι όπως και χθες, στις ίδιες περιοχές της εξοχής, έχουμε από τις 8 το
1: διακοπή,
0: πρωί μέχρι τις 2.30 ή αντίστοιχα μέχρι τις 3.
1: Υδροδότηση ή ηλεκτροδότηση.
0: Ηλεκτροδότηση. Okay. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ. Εκεί η λεωφόρος Παπα-Νικολάου.
1: Στην γειτονιά μου, εκεί στο Ρεζίκι.
0: Σήμερα θα αφορά τους πελάτες που βρίσκονται απέναντι από τον Παπα-Νικολάου κατά μήκος του δρόμου.
1: Ενώ χθες τους εξαιρούσε.
0: Εξαιρεθεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα σου δώσω μια.

Πάντως, μιλώντας για ιδιωτικότητα και αυτό το σύστημα αυτό το αναγνώρισης προσώπου που λέγαμε πριν ότι καλούνται οι έφηβοι στην Αυστραλία και οι νεότεροι να κάνουν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα social media, διάβασα και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδωση ότι η αστυνομία στο Κρόιτον, που είναι μια πόλη στο Λονδίνο, δοκίμασε λέει για 6 μήνες ένα σύστημα ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή χρησιμοποίησε κάμερες σε δρόμους και σε οχήματα να σαρώνουν τους περαστικούς και να τους συγκρίνουν με λίστες από άτομα που καταζητούνται. Και αυτό το σύστημα λέει οδήγησε σε γρήγορες συλλήψεις και θεωρείται αποτελεσματικό από τις αρχές. Είχαν τοποθετήσει κάμερες σε στήλους φωτισμού, σε αστυνομικά μπαν που σαρώναν την περιοχή. Και καθώς περνούσες και περπατούσες στον δρόμο, σε φωτογραφίζαν. Αμέσως γινόταν μια ταύτιση με την λίστα που είχαν με καταζητούμενους. Και αν έβρισκαν ότι υπήρχε σε αυτή τη λίστα, σε συλλαμβάναν αμέσως. Δηλαδή, υπήρχε ένα παράδειγμα ότι μέσα σε 45 λεπτά έγιναν 5 συλλήψεις. Και ότι έλεγε μάλιστα ότι η αστυνομία, ότι αυτή η τεχνολογία βοήθησε στην σύλληψη πάνω από 2.000 υπόπτων. Και ότι γενικά είναι ένα πολύ ασφαλές λέει, σύστημα και τα ποσοστά σφάλματος είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μέσα σε εκατομμύρια σαρώσεις είχαν μόνο 12 που είχαν κατά λάθος συλληφθεί. Βέβαια, οι επικριτές, όπως καταλαβαίνετε, θέτουν πολλά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η ιδιωτικότητα, οι άνθρωποι σαρώνονται σε δημόσιους χώρους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. Είχαν βάλει κάποιες πινακίδες, αλλά τώρα περπατάς στον δρόμο, δεν βλέπεις μια πινακίδα που λέει ότι σε φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν κινδύνοι μεροληψίας, φόβοι για λανθασμένη ταυτοποίηση. Είναι μια αποσπασματική, αν θέλετε, τεχνολογία, δηλαδή σε συλλαμβάνουν και μετά ψάχνουν να βρουν τελικά αν έχεις κάνει κάτι, αν είσαι ακόμα ύποπτος, αν βρίσκεσαι σε αυτές τις λίστες όντως ή αν έχει λυθεί το θέμα σου. Και βέβαια υπάρχουν και οι λανθασμένες ταυτοποιήσεις που είπαμε και πριν, ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δεν ισχύει αυτό. Ρωτώντας διάφορους κατοίκους εκεί πέρα, υπήρχε και ένα ρεπορτάζ στο Κρόιτον του Λονδίνου για το πώς βλέπανε αυτό το μέτρο. Οι περισσότεροι το βλέπανε θετικά, με την λογική ότι με τον τρόπο λέει, που κυλάει η ζωή τώρα, σε παρακολουθούν ούτως ή άλλως μέσα από το τηλεφωνό σου. Δεν υπάρχει πουθενά να πας που να μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να σε σαρώσουν, χωρίς να σε κοιτάξουν, είτε είσαι στα social, είτε στο internet, είτε έχεις το τηλεφώνο μαζί σου. Είναι επεμβατικό, λέει ένας κύριος εδώ πέρα, αλλά τι μπορείς να κάνεις, είναι μέρος της ζωής μας πια.

He was not was. Σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή Sweet P. Atkinson, που ήταν μέλος συγκροτήματος και τραγουδιστής. Οι Was Not Was είχαν αυτό το υπέροχο τραγούδι Where Did Your Heart Go, που αργότερα το 86 το είχαν διασκευάσει και η Wham.

Not was, where did your heart go? Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα, μάλλον ένα τραγουδί από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1973, David Bowie βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ Aladdin Sane. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι λογοπαίγνιο από το A Lad Insane, ένας τύπος τρελός. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, Lady Grinning Soul.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εκρήξεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλοί, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε

0: Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει το χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά δίκη της ιρανικής επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Με ομιλία του στην Ονομέλεια του Κοινοβουλίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η επίσκεψη στη χώρα μας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Τουλάχιστον 9 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-δυτική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Με βαθμιαία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την

0: καριέρα.
1: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
0: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
1: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
0: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
1: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
0: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
1: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
0: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
1: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
0: Περικλής Κουκλάκης.
1: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
0: Αυτός είσαι.
1: Από επαγγελματίες.
0: Μου κόβεις την τύχη.
2: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Έχουμε όμως εδώ τα δικά μας. Χθες υπήρξε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αγωνία στην πόλη. Τι θα γίνει με τις πτήσεις, κυρίως της Ryanair. Η Ryanair φαντάζομαι ότι έχει πολλές πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και υπάρχει κάποια φημολογία ότι ίσως αποχωρήσει, ίσως κλείσει τον σταθμό που έχει στο αεροδρόμιο, ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι. Που έρχεται μια περίοδο που περιμένουν πάρα πολλοί τουρίστες από την Ryanair. Η Ηλία η Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει τι ακριβώς γίνεται, τι αγωνία υπάρχει, τι ανησυχία υπάρχει και τι κινήσεις γίνονται αυτή την περίοδο. Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία, δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχάς, να σας πω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία πριν από λίγες ημέρες ανέφεραν ότι η Ryanair θα φύγει από την Θεσσαλονίκη, θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αυτό γιατί ζήτησε η Fraport, η εταιρεία δηλαδή που έχει το
1: αεροδρόμιο,
2: πως θα ζητήσει αύξηση τελών 15% και ότι γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων η Ryanair θα φύγει. Όλο αυτό ξεσήκωσε ένα κύμα αντιδράσεων προς όλους τους φορείς εδώ της πόλης. Ο Δήμος χθες, ο κ. Αγγελούδης είχε σύσκεψη και με την περιφέρεια, με την κυρία Χατζηβασιλείου που είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, το επαγγελματικό επιμελητήριο. Καταλαβαίνατε ότι όλοι ανησυχούν, οι ξενοδόχοι, γιατί είμαστε της ουσίας έχουμε μπει στη σεζόν την καλοκαιρινή και όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί και άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια αναστάτωση. Υπήρξε μία πρώτα επαφή του κύριου Αγγελούδη με την εταιρεία. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη μια πλευρά, ούτε δηλαδή από την πλευρά της Fraport,
1: σε δημοσιεύματα,
2: ναι,
1: σε δημοσιεύματα βασίστηκε όλος αυτός ο σάλος που έχει ξεσηκωθεί, έτσι. Δεν υπάρχει επίσημο κάτι από τη Ryanair ή από το αεροδρόμιο.
2: Όχι, δεν, από καμία από τις δύο πλευρές. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ίσως στο παρασκήνιο υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν θυμάστε, Διονύση, όπου έλεγε η Ryanair ότι θα φύγει, ότι τέλος πάντων εντός εισαγωγικών απειλούσε ότι θα το κάνει αν αυξηθούν τα τέλη, γιατί είναι μια low cost εταιρεία. Από εκεί πέρα όμως βρισκόμαστε σε περίεργη περίοδο και λόγω του πολέμου γενικά οι εταιρείες πια έχουν θέματα, βλέπουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες να μειώνουν τις πτήσεις.
1: Να μειώνουν τις πτήσεις, ναι, έχουν θέμα και με την κυροζήνη, με το καύσιμο που χρησιμοποιούν δηλαδή τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση σε πανευρωπαϊκό, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Οπότε βρισκόμαστε σε μία αναμονή. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει καταρχάς το τι θα συμβεί. Σήμερα ο κύριος Αγγελούδης στις 4 η ώρα θα έχει επαφή με τα στελέχη της Ryanair και μετά από εκεί πέρα θα δούμε τι κινήσεις θα γίνουν. Έχει ενημερώσει φυσικά και τον Οργανισμό Τουρισμού, τον ΕΟΤ. Έχει μιλήσει και με την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε αναταράξεις, γιατί. Εντάξει, αν δεν πάει καλά, όσο περιμένουμε όλοι, γιατί οι κρατήσεις πάνε καλά, η τουριστική σεζόν, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά
1: σαφές, για όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος που πρέπει να δώσει απαντήσεις είναι καταρχήν αν είναι η Fraport, αν έχει ζητήσει ούτως ή άλλως αύξηση των τελών, αν έχει ζητήσει να δούμε ποια είναι η αντίδραση της Ryanair και στη συνέχεια, δηλαδή από κάπου πρέπει να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή του. Και το κουβάρι ξεκινάει από την Fraport, αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί μπορεί να μην ισχύει η αύξηση των τελών και όλο αυτό να είναι μια φασαρία, εν πάση περιπτώσει μια τρικυμία ποτήρο. Αλλά.
2: Ας το ελπίσουμε. Θεωρώ ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα αφού ο κ. Αγγελούδης θα μιλήσει με τα στελέχη της Ryanair σήμερα. Στις 4 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία, είναι μια φίλη ακροάτρια η οποία μας ενημερώνει συχνά πυκνά για τις εκδηλώσεις που κάνει το Μουσικό Σχολείο στην Καβάλα. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Καπνεργάτη συναυλία αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου στα πλαίσια του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, εν γη καρδία. Ναι, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών λειτουργίας του σχολείου. Ο κύριος Νίκος μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει καλημέρα από τη μεταπολίτευση και μετά, εκτός εξέλιξη των εξελίξεων κυβέρνησαν δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, αυτά τα κόμματα ευθύνονται για τα χάλια της οικονομίας και τα μνημόνια. Πάσα άλλη προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών από τους υπαίτιους αλλού δεν αποδίδει. Γι' αυτό οι γκεμπελίστικες μεθόδους είναι σε χρήση, παλές μεν, πλην όμως αποδοτικές. Για να το λέτε, κάτι θα ξέρετε από γκεμπελίστικες μεθόδους. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Λέει, σύμφωνα με αυτά που είδαμε χτες, φαντάζομαι ότι εννοεί για το ντοκιμαντέρ αυτό το περίφημο, έχω να πω το εξής. Δουλευόμαστε, ψηλό γαζί. Θα πει κανείς και σωστά. Και ποιος είσαι εσύ, απάντηση, ένας ψηφοφόρος. Αυτά. Ο κύριος Διονύσης θέτει άλλο θέμα και μου λέει να ρωτήσω τη Λία τη Χριστάρα τι έχει γίνει. Έχει πολλές ανταποκρίσεις η κυρία Χριστάρα, η Λία, για το θέμα αυτό. Για το δημοψήφισμα, λέει, που έχει γίνει για το χώρο της ΔΕΘ. Μαζεύτηκαν υπογραφές. Ναι, μαζεύτηκαν υπογραφές. Ωστόσο, από το Δήμο ανακοινώθηκε ότι αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές δημοψηφίσματος. Δεν το αναγνωρίζει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό έχει ανακοινώσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ωστόσο να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα της ΔΕΘ. Εμείς μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, τα θέματα, τι γίνεται στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, και η Μέση Ανατολή είναι η γειτονιά μας, ή τι γίνεται στην Ουκρανία, και αυτή είναι μια ευρύτερη γειτονιά, ούτως ή άλλως είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε όμως τα δικά μας τα προβλήματα και ο κάθε τόπος τα δικά του. Για παράδειγμα, ακούσατε τι γίνεται με την Ryanair και την αναστάτωση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα υδροδότησης, πρόβλημα ίδρευσης. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει ως εκπομπή ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε αρκετά από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα μέχρι και που δόθηκε η λύση για το πρόβλημα της Αίγινας. Έτσι, φαντάζομαι θα το θυμάστε. Διάβαζα χθες ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ανομβρίας, λόγω της ξηρασίας. Ένα νησί το οποίο όσοι το επισκέφτονται, δεν έχω πάει, όσοι το επισκέφτονται, το ξαναεπισκέφτονται, το αγαπούνε, το λατρεύουνε. Έτσι τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρουν. Αυτό λένε και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οποίοι λένε εάν δεν έχετε πάει στην Αστυπάλεια, δεν έχετε δει, έχετε χάσει πολλά από την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Το λένε επίσημοι ταξιδιωτικοί οδηγοί από τους πιο γνωστούς, εγνωσμένου κύρους κτλ. Έχει πρόβλημα υδροδότησης. Πρόβλημα υδροδότησης έχει και η Πάτμος. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές, τι δεν γίνεται σωστά ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως σας λέγαμε και χθες στην συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή για το θέμα του κλίματος, της αλλαγής, του ότι δεν έχουν πέσει χιόνια κτλ. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γίνεται όλο και πιο συχνό τα επόμενα χρόνια, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μιλήσουμε και με ανθρώπους από την Αστυπάλεια, με κάποιον από τους αρμοδίους. Ίσως τις επόμενες ημέρες θα το κάνουμε αυτό. Το λέω γιατί το ότι ασχολούμαστε με άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το νου μας και σε αυτά τα φαινομενικά λιγότερο σημαντικά θέματα. Για τον κάτοικο του νησιού βέβαια είναι πολύ πιο σημαντικό το αν θα έχει νερό να πιει, να χρησιμοποιήσει στα φυτά του, στα ζωντανά του, για να κάνει τις ανάγκες του, να μαγειρέψει οτιδήποτε άλλο, από το τι γίνεται ενδεχομένως στα στενά του Ορμούς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό, τι αποτελεί είδηση και τι δεν αποτελεί είδηση. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο κύριος Γιάννης εύχεται περαστικά στην Κατερίνα και με ρωτάει πού προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Στον Sky προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ αυτό. Ο κύριος Νίκος λέει ότι τον έχει εκνευρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τραμπ. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω. Καλημέρα στον κύριο Θωμά και τον Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία. Λάδι η θάλασσα, λάδι. Και λέει ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Επειδή είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από την Opinion Poll στο Action 24, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, που εξακολουθεί και είναι το Πασόκ, το λέω αυτό γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει μια φιλολογία ότι ο δεύτερος μπορεί να μην είναι το Πασόκ μόλις διαμορφωθούν τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η διαφορά είναι 16,8 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι δεύτερο. Αυτό στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5% στα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%. Ωστόσο, παρατηρείται μία εκτόξευση, θα το έλεγα, του άλλου κόμματος. Από 8,8 έχει πάει στο 12,6%. Πήρε 3,8% πάνω το άλλο κόμμα, απροσδιόριστο. Προς το παρόν φαντάζομαι εν αναμονή των δύο νέων κομμάτων. Η παράσταση νίκης, που είναι ένας από τους παράγοντες που κοιτούν οι δημοσκόποι, δείχνει 54,4% για την ακρίβεια των ερωτηθέντων, που πιστεύει ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό δημοφιλίας 28,9%, καταλληλότητας, όχι δημοφιλίας, συγγνώμη, καταλληλότητας για πρωθυπουργός, 28,9%. Στη συνέχεια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια πολύ κάτω και οι δύο. Μία σχετικά έκπληξη. Στην τρίτη θέση των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, η οποία εμφανίζει πτώση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε γίνει τον Μάρτιο, η προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ ενδεχομένως δεν πρέπει να ρωτάς, είναι στα ίδια ποσοστά, σταθερό, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει 4,3 σε σχέση με το 4,7 του προηγούμενου Μαρτίου. Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 87,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό, το λέει, είναι από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ, ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική του τακτική είναι το 40,5%, ενώ το 59,6% επαναλαμβάνω των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Επειδή σας έλεγα πριν για την καταλληλότητα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή 28,9 ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος έχουν 6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%. Παρισφρήγηκε η κυρία Καριστιανού με 5,1%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%. Και αυτό το έχει ερώτημα, το έβριμα έχει, το ερώτημα και έβριμα έχει σημασία. Το 28% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Το 24,6% λέει να γίνουν το φθινόπωρο και το 39,3% λένε να γίνει κανονικά την άνοιξη του 2027.
Άλλο έβριμα της ίδιας δημοσκόπησης είναι πως το 50,7%, λίγο πάνω από τη μέση, δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το 34,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% τσιμα-τσίμα δηλαδή να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πριν σας λέγαμε γενικά για την δημοσκόπηση και το αυτό, τώρα σας είπαμε αναλυτικά να έχετε μία εικόνα στο ξεκίνημα της ημέρας τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, το άκουσα στον Γιάννη τον Αργύρο, εγώ δεν το ξέρω. Είναι και άλλες σε εξέλιξη. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες. Θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές και θα τις μεταδώσουμε μέσω της εκπομπής ή μέσω του σταθμού. Ούτως ή άλλως θα είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγήσει αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: in me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τον Πέτρο από το Ηράκλειο που λέει: μας έχουν κουράσει αυτές οι δημοσκοπήσεις και άκουσα ότι έρχονται κι άλλες. Πολλά επαγγέλματα έχουν να κάνουν με αυτές. Αλήθεια είναι. Είναι λογικό όμως να κουράζουν πια. Ακόμη πιο κουραστικός έχει προκύψει αυτός ο Τραμπ. Ό,τι πιο απογοητευτικό γέννησε η πολιτική. Μας λέει ο κύριος Πέτρος, ο οποίος έρχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Φώτη που του αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε, που τα βρίσκει γλυκούλια. Καλημέρα και στον κύριο Θωμά που λέει ότι η εξοικονόμηση του νερού είναι ανάγκη να διδάσει και στα σχολεία, όπως και στις γεωπονικές σχολές. Είναι ένα από τα στοιχήματα του μέλλοντος ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Πέτρος για τον Τραμπ, χθες είχε εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε ένα πλοίο το οποίο ήταν νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί εάν η φωτιά προήλθε από κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι άλλο ή από κάποια επίθεση που πιθανώς δέχτηκε το πλοίο που ήταν, επαναλαμβάνω, στα στενά του Ορμούζ. Μόλις ανακοινώθηκε από τις νοτιοκορεατικές αρχές ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στο πλοίο και δεν υπάρχουν και θύματα. Δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο τραυματίες. Για αυτό το θέμα ο κύριος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ότι έχει ανάψει φωτιά, έχει πυρποληθεί ένα νοτιοκορεατικό σκάφος, γύρισε και είπε μπορεί να χρειάζεται να μπει και η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Αλήθεια. Σκεφτείτε το λίγο, η Νότια Κορέα να μπει στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πριν σας λέγαμε για την συναυλία των Metallica που θα γίνει στις 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. 9 του μηνός, προσπάθησα να βρω εισιτήριο, δεν τα κατάφερα. Πάρα πολλοί κόσμος όμως τα κατάφερε. Αν κάποιος περάσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλία, από το ΆΚΑ, συγγνώμη, θα δει, από το κέντρο αυτό, το αθλητικό, θα δει φορτηγά να είναι ήδη παρατεταγμένα. Ήρθαν και φέραν τον μηχανικό εξοπλισμό που φέρνει μαζί τους το συγκρότημα για να είναι. Τα ηχητικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, για να είναι άψογη ηχητικά η συναυλία. Είπαμε, το αδιαχώρητο θα γίνει. Η Στέλλα Χριστοδουλίδη έχει παρακολουθήσει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Στέλλα, καλημέρα. Μας ακούει?
2: Νωρίτερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Ετοιμάζεται λοιπόν να φιλοξενήσει τους Metallica, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, το Σάββατο. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα, μία είδηση που φυσικά στα ακούσμά της προκάλεσε φρενίτιδα στους φανς του συγκροτήματος. Το σκηνικό λοιπόν θυμίζει εργοτάξιο, είδαμε όντως παρατεταγμένες τις νταλίκες οι οποίες μετέφεραν εξοπλισμό ειδικά για τη συναυλία. Φυσικά και εντός του ΆΚΑ υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν πυρετοδός για το event. Να πούμε μάλιστα ότι και η σκηνή είναι των 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα βρίσκεται γύρω από το συγκρότημα, κάτι που προμηνεί έτσι ένα φαντασμαγορικό σόου, όπως αντιλαμβάνεστε. Μαζί με τους Metallica, να προσθέσουμε ότι την εμφάνισή τους θα κάνουν Gojira και Noctelous, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής.
1: Η Gojira, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που ήταν και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Βαστίλη.
2: Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια,
1: είναι.
2: Αλλά για να το λες έτσι θα είναι.
1: Αυτή είναι.
2: Περνώντας τα εισιτήρια, διότι το ανέφερες και εσύ έτσι στην πάσα που μου έδωσες, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούσαν από κοντά 85 ευρώ στις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν ακόμα και τα 550 σήμερα πλησιάζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Στα πλησία στα επίπεδα παίζουν λοιπόν οι μεταπολίσεις, οι οποίες γίνονται μέσω πλατφορμών εκτός της επίσημης Ticket Master, όπως η Viagogo. Να σου πω κιόλας ότι μπήκα λίγο νωρίτερα και ενώ χθες το απόγευμα το φθηνότερο ήταν στα 288 ευρώ, βρήκα και με 266.
1: Έλα, και σάπια.
2: Λοιπόν, ναι. Παίζουν λοιπόν οι τιμές.
1: Αυτό, συγγνώμη, αυτό τον... Αυτό των 3.500 φαντάζομαι θα είναι μπροστά στο συγκρότημα, έτσι δηλαδή.
2: Αγγίζεις. Ναι, είναι μπροστά ακριβώς.
1: Να. Εντάξει, είναι ασύλληπτο πάντως έτσι να έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ. Κάτι που δείχνει βέβαια και το πόσο αγαπητό είναι το συγκρότημα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για αυτήν τη συναυλία.
2: Ακριβώς, όπως συμβαίνει άλλωστε με συγκροτήματα τέτοιου βεληνικούς, είναι κάτι που συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος τα διαθέτει, γιατί να μην τα δώσει και αν νόμιζε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Αλλά αν δεν τα έχει, φυσικά δεν μπορεί και να τα δώσει. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει ξεκινήσει. Η Αθήνα περιμένει πώς και πώς να υποδεχτεί τους Μετάλλικα. 16 χρόνια μετά, να επαναλάβουμε, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας ενδεχομένως.
1: Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, τα συναυλιακά τουλάχιστον γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά η Μετάλλικα είναι τώρα ακόμα στον κολοφόνα της δόξας τους. Δηλαδή δεν τους έχει πάρει κάτι βόλτα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εξακολουθεί και με σουρανί. Οπότε έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και φαντάζομαι ότι ξέροντας και από τις συναυλίες που δίνουν, όπως το περιέγραφες, θα είναι θεαματική και με αυτή την σκηνή των 360 μοιρών που περιέγραφες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι οι τυχεροί, έστω και αν έχουν αναγκαστεί να δώσουν 3.500 ευρώ, γιατί για να υπάρχει τέτοια προσφορά προφανώς θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, θα το ευχαριστηθούν, θα το διασκεδάσουν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και από τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, αν όχι, όπως είπε η Στέλλα, της δεκαετίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια, ήταν η Iron Maiden στη Μαλακάσα. Κάποια στιγμή η ουρά των αυτοκινήτων για τη συναυλία, μιλάμε, πρέπει να ξεπερνούσε έξω από το χώρο αυτό το συναυλιακό, ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα η ουρά των αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει για να πάνε να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συναυλιακό χώρο να παρακολουθήσουν τους Iron Maiden. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους το είχα, δηλαδή έχουν καιρό να βγάλουν κάτι ή δεν τους παρακολουθώ ιδιαίτερα βέβαια. Μετάλλικα είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι από τους πιστούς της heavy metal και αυτού του μουσικού χώρου, εν πάση περιπτώσει, αλλά η Μετάλλικα νομίζω ότι είναι σε πιο πάνω επίπεδο, άρα φαντάζομαι ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα συναυλιακά η Ελλάδα έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή ήρθαν οι Imagine Dragons, ήρθαν οι Coldplay, ήρθαν οι Metallica. Όλοι αυτοί είναι πρώτα ονόματα, έτσι, γιατί παλιά, ας πούμε, έρχονταν συγκροτήματα με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Rock Festival κτλ. Οι οποίοι ήταν στο τελείωμα της καριέρας τους. Θυμάστε πόσες φορές έχουν έρθει οι Scorpions, για παράδειγμα, για την τελευταία τους συναυλία, και από τότε έχουν έρθει 5-6 φορές. Αλλά λέμε, η Metallica, η Coldplay, η Imagine Dragons είναι συγκροτήματα της πρώτης γραμμής.

φίλος μας ο Φρανς λέει heavy metal ή τη βαρύ μέταλλο, ελαφρύ μυαλό και βαρύ πορτοφόλι θα προσέθετα εγώ. Άκου 3.500 ευρώ ένα εισιτήριο, εντάξει, σε καλή θέση, αλλά 3.500 ευρώ, άντε των 500 ήταν ρε παιδί μου, 3.500, 7 φορές πάνω. Αλλά είπαμε, προσφορά και ζήτηση. Για να υπάρχει τέτοια προσφορά θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, φαντάζομαι, αλλιώς θα έπεφτε. Ο κύριος Ηλίας θα ήθελε μια πάνδημη απάντηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά του είναι γιατί κόπηκε το παραδοσιακό μουσικό σήμα του πρώτου προγράμματος και εθνικό σήμα στις 6, όταν έγινε η αλλαγή. Τόσο μίσος στην παράδοση και το εθνικό. Δεν κόπηκε. Πήρε μια ώρα νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίτερα το πρόγραμμά μας. Ξεκινάει στις 5 πριν την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού. Καλημέρα, κύριε Ηλία. Περαστικά στο Καρετερινάκι εύχεται ο Χρήστος και μας στέλνει και μια πρωινή φωτογραφία από τον κήπο με δύο ωραία, όμορφα σε χρωματισμό τριαντάφυλλα. Ελπίζω να είναι και ανάλογα αρωματικά. Ο κύριος Νίκος λέει, μας έλεγε πριν για τον κύριο Τραμπ, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ήταν 1000 φορές καλύτερος. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: με τους τρελούς ζούμε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο το λέει. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 4 βαθμούς, παρακαλώ, στα Βαλσαμάτα. Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, 11 βαθμούς έχει, καθαρός ουρανός, λίγη κίνηση. Χαιρετίσματα στο συνεργάτη Κώστα και στη Δέσποινα και την Άννα, που έρχονται στην Καβάλα από την Ξάνθη και τη Δράμα. Αντίστοιχα, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο φίλος μας ο Γιώργος, αντευχόμαστε κι εμείς. Εννοείται. Χάρη και ο κύριος Ηλίας με την απάντηση του έδωσα και λέει θα ξυπνάει νωρίτερα για να ακούτε το δυτικό ύμνο. Πολύ καλά θα κάνετε, θα ακούτε και την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού του φίλου μου.

Επειδή παρακολουθούμε λοιπόν στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σας είπα ότι η σημερινή ημέρα εμένα προσωπικώς με φοβίζει ότι θα έχουμε νέα έκρηξη και νέες εχθροπραξίες. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική μου με όσα παρακολουθώ γύρω-γύρω. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε ξεχάσει λίγο, ο Λίβανος, όπου και εκεί συνεχίζονται οι μάχες, δεν σταμάτησαν καθόλου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δέχτηκαν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Προφανώς θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Χεσμολάχ λέει ότι δεν σταμάτησαν οι μάχες με στρατιώτες στο έδαφος του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι μια διακεκαυμένη ζώνη και πάρα πολλοί ηγέτες το βάζουν ως παράμετρο στην όποια συμφωνία και στην όποια κυκυρία συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το γεγονός είναι κάτι που παρατηρούν κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί ως επιτοπλίστων, ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ δεν πολύ ακούγεται, τουλάχιστον στο μέτωπο των στενών του Ορμούζ και του Ιράν. Δεν μετέχει δηλαδή ούτε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και στις εχθροπραξίες. Έχει μείνει λίγο απ' έξω. Λένε οι αναλυτές ότι μάλλον δίνει το προβάδισμα στις χώρες για να αναγκαστούν, να πιεστούν, να συμμετάσχουν και αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις χώρες της περιοχής, δηλαδή τις αραβικές χώρες, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, να πάρουν αυτές το πάνω χέρι στην μάχη κατά του Ιράν. Υπάρχουν φωνές ήδη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λένε ότι θα είναι το μοιραίο λάθος του Ιράν, ανάλογο με αυτό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, όταν εισέβαλε στο Ισραήλ, θα είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουρέιτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να το δούμε. Πάντως, το έλεγα και νωρίτερα, η περιοχή, ειδικά σήμερα, για κάποιο λόγο μυρίζει μπαρούτι.

ερετική άποψη από τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος λέει: Μετάλλικα είναι από το 81. Ποιος πάει να ακούσει αυτά τα γερόντια? Προτιμώ να ακούσω νέα παιδιά στο μπαρ της γειτονιάς. Πληρώνεις και λιγότερο, αυτό είναι δεδομένο. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, τους Rolling Stones δεν θα έπρεπε να τους ακούς ποτέ. Με αυτή την έννοια. Προσωπικώς διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των original heavy μεταλλάδων και των υπόλοιπων που απλώς μάθαν τους Metallica από 2-3 τραγούδια. Έχει αρχίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, κυρίως στο Facebook και το Twitter κτλ. Με το που βγήκαν τα εισιτήρια, θα πάτε εσείς που ξέρετε όλα και όλα τρία τραγούδια των Metallica, ενώ εμείς τους έχουμε κτίσει, τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε θαυμάσει, τους ακολουθούμε, έχουμε πάει στο εξωτερικό για να τους δούμε κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες κόντρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύτερα να υπάρχουν τέτοιες κόντρες, σε πάση περιπτώσει, από αυτές που κατά διαστήματα τις τοξικότατες ζούμε.

Επειδή έσκασε μπροστά μου, βγαίνουν αυτές οι ειδοποιήσεις που στέλνουν τα διάφορα sites κτλ. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε λόγο νωρίτερα στην εκπομπή, το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky για τις μέρες της κρίσης. Ακούστηκε και υπόθηκε από επίσημα χειλή, τότε ήταν στη συγκυβέρνηση, ότι εντάξει, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν και κανένας ακροδεξιός, ρε παιδιά. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Ναι, δεν είχε ουρά, δεν είχε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούν και το λένε ακόμα ότι εντάξει, δεν ήταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Είναι και αυτό. Το κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, στις παρακαταθήκες τις διάφορες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα, που έλειπε και η Κατερίνα. Θα τις μεταφέρουμε όλες τις ευχές σας και για τα περαστικά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Επανέρχεται ο Μαρίνο και λέει: τους Rolling Stones πήγα να τους δω όταν έμενα στο Σαν Φρανσίσκο το 81. Και όταν είδα τα μιλιούνια πειθαρχημένες σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή σας ημέρα.

0: 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των ΗΠΑ Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν.

σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, αν παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Ο καιρός. Γενικά εθρίως άνεμοι βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένιση, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 100.

0: 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάσης Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά με τις τηλεφωνικές απάτες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η ανακριτική διαδικασία κράτησε πάνω από 6 ώρες, με τους δύο άλλους κατηγορούμενους να κρίνονται μεν τρίτος ελεύθερος, ο δε τέταρτος ελεύθερος, αλλά προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή. Την ίδια στιγμή η αστυνομία αναζητά δύο ακόμα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί και τρία άτομα που πιθανόν να είναι μέλη της οργάνωσης. Ουρές χιλιομέτρων με αναμονή οχημάτων να ξεπερνάει μέχρι και τη μία ώρα σχηματίστηκε χθες Δευτέρα στον ΔΟΑΚ από Πέρα Πλατάνη μέχρι Καλάμη λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο. Οι παρεμβάσεις ανάγκασαν τα οχήματα να κινούνται με περιτροπή κυκλοφορία από το σημείο καθώς τοποθετήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες, κάτι που προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στο ΔΟΑΚ εξέφρασε την Περιφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σε έκτακτη συνέντευξη που παραχώρησε χθες το μεσημέρι. Μετά από σωρία παραπώνων, ο κ. Τόνισε πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την εταιρεία και ότι τέτοια έργα δεν θα έπρεπε να γίνονται τις νυχτερινές ώρες. Ο ίδιος παράλληλα επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και πως δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν ανάλογες εργασίες στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη Κίσαμος. Πάντως οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και για σήμερα Τρίτη. Στα βαθύ, σε βραχώδη ακτή της Γάβδου, προσάραξε ένα από τα εστιαφόρα του Στολίσκου για τη Γάζα, που έμεινε κυβέρνητο και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Όπως αποκαλύπτεται, το σκάφος περίπου 13 μέτρων, με την ονομασία Trinitat, έχει προσαράξει και πάρει κλείσιμο την αριστερή μεριά περίπου μισό μίλι από τον κόρφο προς την Τρυπητή. Στελέχη του λιμενικού έκαναν αυτοψία στο σημείο και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα μεταβούν εκ νέου στη θαλάσσια περιοχή προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτηση του σκάφους. Αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Χρυσή πραγματοποίησε επικεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε βελτιωμένη εικόνα της οικολογικής κατάστασης καθώς η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του νησιού τα τελευταία χρόνια και οι ικανοποιητικές βροχοπτώσεις στο τρέχον υδρολογικό έτος έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο οικότοπος των παράκτιων αμμωθινών, κυρίως στο βόρειο τμήμα, έχει σημαντικά αποκατασταθεί, καθώς ο φυσικός μηχανισμός μπόρεσε ανεμπόδιστα να λειτουργήσει, δημιουργώντας νέες αμμωθήνες και σωρεύοντας πολύτιμη οργανική ύλη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε από όλους τους παριστάμενους φορείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί σημαντικός όγκος απορριμμάτων και κοντών αντικειμένων, γεγονός που καυστά αναγκαία την άμεση απομάκρυνσή τους. Τροχαίο ατύχημα έγινε αργά χθες το απόγευμα στην Κουντούρα του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μηχανή που επέβαλαν δύο άτομα συγκρούστηκε με κλακ με συνέπεια τον τραυματισμό τους. Οι δύο άνδρες πέτυχαν κατάγματα στα πόδια ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα ενός εν κινήσει οχήματος στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας. Ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην υπογραφή 2 συμβάσεων για την υλοποίηση αντίστοιχων νέων έργων στους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης, προχώρησε χθες ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή στη θέα ασφαλείας δημοτικών οδών και έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή σταμποτών και βιομηχανικών δαπέδων οικισμών 2025 με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ. Συνεχίζει την επιτυχία το νέο πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων γειτονιά-γειτονιά του Δήμου Χανίων. Σήμερα, Τρίτη, στις 11 το πρωί, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Καπί Νέας Χώρας, ενώ ακολουθεί η συνάντηση την Πέμπτη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στην Παλιά Πόλη στις 9.30. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού ενημέρωσης του κοινού για το 26, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος συνοσηρωτήτων που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στους ασθενείς και εστιάζοντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους πνεύμονες, διοργανώνει αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πνευμονικές νόσοι, πνευμονική γένωση στα Χανιά» στη συνεδριακή αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει το έργο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Πιλωτική μελέτη προληπτικού ανιχνευτικού ελέγχου φορείας νοτιάς μυϊκής ατροφίας». Ο έλεγχος θα διανοηγείται από 6 Μαΐου έως τέλη Ιουνίου σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των κέντρων υγείας, των ΤΟΜΗ και των νοσοκομείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Δήμος Φακίων ανακοίνωσε την διοργάνωση του δεύτερου Ίμπρος Trail Run and Hike που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο φαράγγι της Ίμπρος στα Σφακιά. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην έναρξη της Επανάστασης του 1821. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και στην Ανατολική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. ΕΡΤ Ηρακλείο, 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.ertecho.gr. Είδες και ρεπορτάζ στο www.artnews.gr. Στη ρύθμιση του ήχου στο σταθμό των Χανίων είναι ο Βάιος Χειμώνας. Στην γραμματική υποστήριξη είναι η Γλυκερία Γρηγορίου. Στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα η Κατερίνα Πολύζου. Επιτείνεται η αγωνία για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, στη σκιά ο πόλεμος που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν σταμάτησε μία μέρα στο Λίβανο, και το υποπίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη που έχει μπει στην τροχιά των διλημάτων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία δύναμη την οποία ο καθής θέλει να αξιοποιήσει. Διαφορετικές προσεγγίσεις χθες από την Γερμανία και τη Γαλλία. Πολύ μεγάλος προβληματισμός για την διαχείριση και την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Και όπως οι φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση έχουν αναταχθεί δυστυχώς, έχουμε και άνδοση στις τιμές των πετρελαίων, έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις πτήσεων, έχουμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε επίπεδο οικονομιών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα χθες κυριάρχησαν οι πολιτικές αντιμαχίες. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό τώρα. Θα μιλήσουμε όμως σε λίγη ώρα με τον Χάρη Καστανίδη, που ήταν το πρόσωπο της ημέρας. Είναι ο άνθρωπος που υπέβαλε την παραίτησή του, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός κλπ. Υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας ότι υποχωρεί από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά όχι από το ΠΑΣΟΚ της Σοσιαλδημοκρατίας. Πάμε στα δικά μας όμως, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση που αφορά στην διάβρωση των παράκτιων περιοχών, στις σημείες που επιφέρει στο περιβάλλον αλλά και στην τοπική οικονομία. Είναι μια προσπάθεια που αφορά και τις περιοχές Natura. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του, τον κύριο Βαγγέλη Παπά, Γενικό Διευθυντή της ΙΚΟΜ, βιολόγο με μεταπτυχιακά στην διαχείριση περιβάλλοντος. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίσατε.
1: Σήμερα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο το στίγμα του έργου που έχετε αναλάβει σε συνεργασία και με τον ΦΠΚΑ και με το ΙΤΕ και με την Περιφέρεια Νομίζω Κρήτης.
1: Είναι ένα έργο το οποίο μας ανατέθηκε από τον ΦΠΚΑ, Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το αναλάβαμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Προφανώς, ναι. Και συνεργαζόμαστε προφανώς και με την Περιφέρεια, που σε όλα μας τα έργα είναι πάντα ρογός.
0: Πάμε να δούμε τώρα τον στόχο, τι εξετάζετε, τι προσεγγίζετε μέσα από την έρευνά σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που έχετε.
1: Είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει στο να μελετήσει δύο μεγάλα προβλήματα ή τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αφορά την κλιματική κρίση και αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας. Το συγκεκριμένο λοιπόν εστιάζει στην παράκτια ζώνη, στη δροτότητα της παράκτιας ζώνης λόγω της κλιματικής κρίσης και στη διάβρωσή της, στα προβλήματα διάβρωσης που υπάρχουν. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πιλωτικό, σημαίνει ότι στοχεύει πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι 4 περιοχές στην περιφέρεια Κρήτης. Και το πρωτότυπο, η μοναδικό στοιχείο και πιλωτικό στοιχείο για τον ελλαδικό χώρο, είναι η πρώτη φορά που προσεγγίζεται, είναι ότι συνδυάζει την κλιματική κρίση ακριβώς και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, την βιοποικιλότητα, την απώλεια της βιοποικιλότητας.
0: Ποιες είναι οι περιοχές στην Κρήτη που εξετάζετε, που ερευνάτε?
1: Είναι 4 περιοχές, είναι παράκτιες ζώνες σε περιοχές Natura. Να πω όμως και τούτο ότι τα προβλήματα που προσεγγίζουμε δεν αφορούν μόνο περιοχές Natura, αφορούν όλη την παράπια ζώνη ανάλογα και όλες με τα χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές είναι η παραλία της Ρεθύμνου, η ανατολική, το ανατολικό, ανατολικά του Ρεθύμνου, γύρω στα 12 χιλιόμετρα είναι αυτή. Είναι η περιοχή από τον Κόκκινο Πύργο έως το Αγιοφάραγγο, το οποίο περιλαμβάνει και τον Ατραφιά και το Καλαμάκι. Είναι η νήσος Χρυσή και είναι το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης με κύρια περιοχή τον Κουρεμένο.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την έρευνα, σε ποιο βαθμό δηλαδή έχει αναπτυχθεί το πρόβλημα, τι απειλείται και πώς κανείς καλύτερα να το διαχειριστεί? Υπάρχουν σήμερα, δίνουν τα απαντήσεις στο πώς προστατεύουμε αυτές τις περιοχές από τη διάβρωση?
1: Έχουμε το εξής, έχουμε καταρχήν την μεθοδολογική μας προσέγγιση, η οποία έγινε πάρα πολύ στοχευμένα και έγινε και με συγκεκριμένες καταγραφές σε όλες αυτές τις περιοχές. Το αποτέλεσμα, με βάση αυτές τις καταγραφές, το αποτέλεσμα προκύπτει ότι κάθε παραλία ή ακόμα περισσότερο κάθε σημείο της παραλίας έχει διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες τμήματα στα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και τμήματα στα οποία τα προβλήματα είναι σημαντικά ή πρόκειται να γίνουν σημαντικά. Οι δράσεις που έχουμε προσεγγίσει, οι δράσεις που μελετούμε, ξεκινάνε από αυτό που λέμε λύσεις βασισμένες στη φύση, δηλαδή προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση σε αυτή την περιοχή, δημιουργώντας τις παραλίες και να μιμηθούμε ακριβώς αυτή τη λειτουργία της. Είναι ίσως το καλύτερο εργαλείο που έχουμε, γιατί αποκλείεται να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε με σκληρά τεχνικά έργα κάθε φορά όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Η δεύτερη ομάδα παρεμβάσεων σχετίζεται με παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές ή στην βελτίωσή τους. Δηλαδή, ειδικά έχουμε ζητήματα με τους παράκτηρους δρόμους. Πολλές φορές, επειδή θεωρούμε ότι η παραλία δεν ανήκει σε κανέναν, έχουμε χάραξη παράκτηρων δρόμων πολύ κοντά στην ακτή. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Και προβλήματα, αν θέλετε, και στον ίδιο το δρόμο. Για παράδειγμα, ο δρόμος, ο οποίος ξεκινάει από το λιμανάκι στον Κόκκινο Πύργο και συνεχίζει προς τον Γεροπόταμο, ένα κομμάτι του ήδη έχει διαπρωθεί. Δεν είναι εύκολο αυτός ο δρόμος να διατηρηθεί. Γιατί επί της ουσίας έρχεται και κόβει τη φυσική λειτουργία του συστήματος στη μέση. Υπάρχουν φυσικά και τεχνικά έργα τα οποία σε κάποιες περιοχές είναι αντικατάστατα, τεχνικοί ύφαλοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κυματοθράστες, οι οποίοι όμως από ό,τι είδαμε χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές περιοχές, δεν έχουν μελετηθεί δεόντως και πολλές φορές έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή πάμε να σώσουμε ένα κομμάτι της παραλίας και καταστρέφουμε ένα πολύ μεγαλύτερο νότια ή βόρεια της δικιάς μας παρέμβασης. Η μίμηση, αν θέλετε, των στοιχείων της φύσης έχει, για παράδειγμα, σχέση με έργα, με δημιουργία πετασμάτων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η άμμος και να ενισχυθούν ή να επαναδημιουργηθούν οι αμμοθύνες. Οι αμμοθύνες είναι το φυσικό φράγμα που ουσιαστικά στη διάβρωση των ακτών. Το προτείνουμε σε διάφορες περιοχές.
0: Η ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία στην Κρήτη από τη δεκαετία του 80 και μετά έγινε ανεξέλεγκτη και πολλές φορές με πολύ υψηλούς βαθμούς παραβατικότητας σε παρεμβάσεις εγκαταστάσεων, σε επίπεδο εγκαταστάσεων, είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι της διάβρωσης, υπάρχει το κομμάτι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, παύλα κρίσης, και υπάρχει και το κομμάτι της φυσικής αναδιαμόρφωσης του περιβάλλοντος. Το κομμάτι του ανθρώπινου ποιο ποσοστό κατέχει ως βαθμό επαιτειότητας και πώς μπορεί όλο αυτό, έστω και τώρα, να γίνει ένα αντικείμενο ορθολογικής διαχείρισης για να μην υπάρξουν ακόμα χειρότερες επιπτώσεις που θα έχουν αποτύπωμα και στην οικονομία.
1: Ήδη έχουν αποτύπωμα στην οικονομία. Σε πολλές περιοχές ήδη ξενοδόχοι προσπαθούν ή να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με διάφορες λύσεις, μεταξύ των και τη δημιουργία τεχνικών παραλίων. Έχει ήδη αποτέλεσμα στην οικονομία.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο αποτέλεσμα φυσικά έχει όταν έχουμε φυσικά φαινόμενα, δημιουργούν φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές. Ένα από τα εργαλεία που δεν ανέφερα πριν, που είναι επίσης σημαντικό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο σε περιοχές Τατούνα, είναι οποιοδήποτε κανονιστικό πλαίσιο. Πρέπει λίγο να βάλουμε κάποια τάξη σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Τάξη στη διάνοιξη των δρόμων, γιατί υπάρχουν δρόμοι στον Κουρεμένο, για παράδειγμα, στο νότιο τμήμα που είναι το τμήμα της παραλίας, που είναι ακόμα ανέπαφο και είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, καλή σε σχέση με τον Βόρειο. Θα δούμε ότι έχουμε και μέσα στον παράκτητο υδρότοπο ανοίξει διάφορους δρόμους. Δεν χρειάζονται, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Πέρα από ότι καταστρέφουν το φυσικό χώρο, ουσιαστικά δημιουργούν τις ουσίες μεγαλύτερη πίεση και στην παράκτεια ζώνη και στις αμοθήνες, καταστρέφουν δηλαδή και φυσική άμυνα της παραλίας. Άρα, και ένα εργαλείο το κανονιστικό πλαίσιο που θα μπορούσε στις περιοχές Natura να προκύψει ή να τεθεί από τα σχέδια διαχείρισης και τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας που υπάρχει, που θα υπάρχει για αυτές τις περιοχές, θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο.
0: Στην Ελλάδα περίπου το 32% των παράκτιων περιοχών αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ ψηλό το ποσοστό αυτό. Πώς τώρα όλη αυτή η νοοτροπία, δηλαδή θυμάμαι όταν κάναμε μια έρευνα για τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90 για το θέμα, πώς υπήρξε μια επέλαση εργολαβική, αμοθήνες ισοπεδώθηκαν σε περιοχές της Natura λιγότερο, σε περιοχές όμως άλλες, σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ειδικά το βόρειο της Κρήτης, προς χάριν, beach bar, ξενοδοχείων κτλ. Και οι όποιες φωνές ακούγονταν τότε ήταν μάλλον χαρακτηρίζονταν ως γραφικές. Όμως η επίπτωση της διάβρωσης στην οικονομία, όπως λέτε, μπορεί να επηρεάσει και τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή να επιδεινώσει τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων σε παραλιακές περιοχές.
1: Είναι προφανές αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η δυναμική της παράκτειας ζώνης είναι συνδυασμός δύο παραγόντων. Από τη μία πλευρά έχουμε τη λειτουργία της θάλασσας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι έντονοι κυματισμοί, τα έντονα φυσικά φαινόμενα είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση προς την ακτογραμμή, άρα και προς όλες τις υποδομές που υπάρχουν στην ακτογραμμή. Η δεύτερη παράμετρος κλιματικής κρίσης, μάλλον η δεύτερη παράμετρος, είναι η ενδοχώρα. Τα νερά που κατεβαίνουν, που συνδιαμορφώνουν ουσιαστικά την παράκτεια ζώνη, ειδικά σε εκπολικά συστήματα, είναι επίσης ένας παράγοντας που πιέζει από τη δικιά του πλευρά την παράκτεια ζώνη. Είτε λόγω έντονων και συγκεντρωμένων σε λίγο χρόνο βροχοπτώσεων που δημιουργούν πλημμύρες, είτε λόγω, αν θέλετε, πυρκαγιών και της μείωσης της συγκράτησης των υδάτων από τη φυσική βλάστηση.
0: Υπάρχει αλληλεπίδραση στο οικοσύστημα ούτως ή άλλως.
1: Πάντα.
0: Κύριε Παπά, ποιο είναι το επόμενο βήμα και πώς θα αξιοποιηθεί θα αξιοποιηθεί όλο αυτό που λέγεται επιστημονική έρευνα, επισημάνσεις, συμβουλές, προτάσεις?
1: Η δική μας πρόταση είναι ένα θέμα προφανώς που θα συζητήσουμε και με τον εργοδότη μας, είναι ότι είναι καλό αυτή η προσέγγιση να επεκταθεί σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, δεν έχουμε καμία περιοχή από τα Χανιά. Και υπάρχουν σημαντικές περιοχές που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Και ο δεύτερος άξονας είναι, σε συνεργασία πια με την περιφέρεια, να δούμε για τις προτάσεις της φάσης που έχουμε ήδη υλοποιήσει, να δούμε την υλοποίησή τους. μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις, και να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό. Αν θέλετε, υπάρχει και μια άλλη πρόταση, μια άλλη σκέψη, την οποία θέλω να τη βάλω στο τραπέζι και η οποία νομίζω ότι όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά περισσότερο για την Κρήτη θα πρέπει να εξεταστεί. Επειδή δεν θα βρούμε ποτέ τα χρήματα από το δημόσιο τομέα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, όσο καλό σχεδιασμό και να κάνουμε, όσο περισσότερες λύσεις βασισμένες στη φύση να εφαρμόσουμε, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, που έχει ωφέλη από την αξιοποίηση του φυσικού χώρου και της παράκτειας ζώνης και θα έχει ωφέλη από την προστασία αυτής της ζώνης. Να ζητήσουμε λοιπόν τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα σε μια, αν θέλετε, ενιαία προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
0: Υποθέτω κάτι έχετε στο μυαλό σας, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω μια επιφύλαξη για τη συγκεκριμένη, δηλαδή για το πώς μπορεί ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει και να το αποδοθούν ασφαλώς χρήματα, ένα καλό αντίτιμο, να έχει ένα όφελος, συγκεκριμένο όφελος. Δεν ξέρω πώς μπορεί, ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί δηλαδή ο ιδιώτης που πολύ συχνά συμμετέχει στην υπόθεση της επιβάρυνσης περιβαλλοντικής να χρηματοδοτήσει κάτι που θα το αποδώσει. Ίσως έχετε όμως κάτι πιο συγκεκριμένο, φαντάζομαι, στο μυαλό σας.
1: Υπάρχουν εργαλεία και υπάρχει ένα πολύ βασικό θέμα, έτσι και αλλιώς ο ιδιωτικός τομέας υποχρεούται, και στην Κρήτη υπάρχουν και πάρα πολλοί επιχειρηματίες του τουρισμού που το επιλέγουν και μόνοι τους να υλοποιήσουν δράσεις και προγράμματα αειφορίας, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και προγράμματα για τη διαχείριση της φύσης, για την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι μία επένδυση πρέπει να είναι κερδοφόρα. Απόλυτα προφανές. Μία επένδυση όμως για να είναι κερδοφόρα πρέπει να έχει και το φυσικό πόρο της που θα της αποδώσει. Και ένας πολύ βασικός φυσικός πόρος, ειδικά για τον τουρισμό, είναι η παράκτεια ζώνη. Χωρίς παράκτεια ζώνη δεν υπάρχει τουρισμός, ή αν πας πέφτει περιβάλλον λίγο, αλλά μειώνεται ουσιαστικά αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που υπάρχει. Άρα είναι και προς όφελος της ίδιας της επένδυσης των επενδυτών να προσπαθήσουν ή να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, που είναι... μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα από επιχειρηματίες που υλοποιούν τέτοιες δράσεις. Υπάρχει μια συζήτηση στην Κρήτη για την προώθηση, αν θέλετε, του τουριστικού τομέα που έχει σχέση και με το αντικείμενο που συζητάμε, για την προώθηση της Κρήτης και την πιστοποίησή της ως βιώσιμο περιοχή βιώσιμου τουρισμού, την οποία οι ίδιοι επιχειρηματίες τουρισμού τη θέλουν.
0: Μάλιστα. Κρατάμε όσα μας είπατε. Νομίζω θα σας ενοχλήσουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι και κρίσιμη, γιατί ό,τι διαβρώνεται χάνεται. Και όσο υποχωρεί, τόσο επεκτείνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο υποχωρεί το έδαφος, επεκτείνεται το πρόβλημα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για τον χρόνο που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Είμαι στην διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα σε σχέση με την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων στον ΦΟΑΚ λόγω έργων που γίνονται αποσπασματικά στα ξαφνικά. Ήδη γίνονται έργα, ήδη είναι η ταλαιπωρία μεγάλη. Η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών σε συγκεκριμένα σημεία στην διαδρομή Χανιά Ρέθυμνο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Εχθές μας τα είπε το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Καλογερής. Τα είπε και στη συνέντευξη λίγο αργότερα. Δέχτηκε πάρα πολλές καταγγελίες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτά τα έργα που γίνονται σε όλο το μήκος του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, σε πάρα πολλά σημεία ο δρόμος στενεύει. Πρέπει να μειώνουμε πολύ ταχύτητα, να μην εκνευριζόμαστε και δεν υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος, αστυνομικού συμβάντος να υπάρχει άμεση προσβασιμότητα και να τα καταφέρει έγκαιρα ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του. Λοιπόν, υπομονή, θα κάνετε υπομονή προς το Θεού, μην αρχίσετε τις μανούβρες στους δρόμους προκειμένου στα νεύρα σας να εκτονωθείτε. Είναι απαράδεκτο, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός σοβαρός σε αυτό το θέμα, αλλά θα το υποστούμε και θα το υποστούμε πολύ έντονα τώρα που περιμένουμε και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες να βρεθούν στο νησί. Ήδη έχει αρχίσει η τουριστική κίνηση μέχρι και τον Νοέμβριο. Πάμε όμως στο πολιτικό θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την παρέτηση του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Χάρη του Καστανίδη. Ο ίδιος δήλωσε ότι αποχωρώ από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με έμφαση, μένω πιστός στο ΠΑΣΟΚ, με τις ιδέες της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, με τις ιδέες ουσιαστικά της πρώτης διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Καλημέρα κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και σε όλους τους κριτικούς και τις κριτικές.
0: Δώστε μας λίγο, γιατί υπήρξε μια αλληλουχία δηλώσεων και μια αντιπαράθεση μετά από την αντίδραση και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, απαντήστε ακόμη πιο αυστηρά. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να φύγετε εσείς, να δηλώσετε ότι αποχωρείτε από έναν χώρο που έχετε ζυμωθεί, έχετε μεγαλώσει και έχετε καταγράψει μια πολύ σημαντική πολιτική πορεία με ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις σε αυτό που λέμε κράτος δικαίου, που έχουν αποτυπωθεί θετικά, όπως θετικά είχε αποτυπωθεί και η παρέτησή σας επί Πρωθυπουργίας του κυρίου Σημίτη, διότι είχατε σαφέστατες διαφωνίες ως προς το καθεστώς ανάθεσης έργων και ως προς το καθεστώς παγώματος αλλαγής αυτού του πλαισίου, να υπάρξει μια διαφάνεια. Έτσι είχατε φύγει, δεν σας είχε απεπέμψει και ο Σημίτης.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα,
0: είναι παλιά και τα θυμάμαι δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά μια διατύπωση της ανακοίνωσης μου, της δήλωσης που έκανα και που νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής, ότι δεν αποχωρώ από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από τον μηχανισμό που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, από το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Επιτρέψτε μου να κρατήσω για τον εαυτό μου το δικαίωμα να το λέω, γιατί έχετε δίκιο, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ βρίσκομαι στον χώρο αυτόν. Ο πατέρας μου ήταν, τον οποίον έχασα στη διάρκεια της δικτατορίας μετά από διωγμούς, εξορίες και στρατοδικεία, ήταν προσωπικός φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν γύρισε μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Ανδρέας με ζήτησε, γιατί δεν μπορούσε να είναι στην κηδεία του φίλου του. Και από τότε βρίσκομαι, με ζήτησε, συνομιλήσαμε, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Βρίσκομαι στον χώρο από την ίδρυση. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που υπηρέτησα το ΠΑΣΟΚ και με έχει τιμήσει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με την εμπιστοσύνη του, υπηρέτησα μόνο αρχές και αξίες, ποτέ αξιώματα, γι' αυτό και σε κρίσιμες στιγμές παρέδωσα αξιώματα, όπως αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και που θα έπρεπε να κάνει πολύ προσεκτικό τον κύριο Ανδρουλάκη να μαθαίνει την ιστορία των πολιτικών στελεχών, γιατί αν την ξέρει και την διαστρεβλώνει, είναι μια νέα απρέπεια την οποία κάνει. Τον άκουσα να λέει, τον διέγραψε ο Παπανδρέου, διέσπασε το Πασόκ το 12, τον απέπεμψε ο Σιμίτης. Λοιπόν, πρόκειται για απρεπείς εκφορές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε όλες τις απρέπειες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όπως σωστά υπενθυμίσατε, για να σας πω τι σημαίνει να παραδίδεις τα αξιώματά σου. Είχε συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή, είχε συμφωνηθεί, ήταν προεκλογική μας θέση που ανακοινώθηκε από τα μπαλκόνια των εκλογών του 1996, ήταν θέση της κυβέρνησης και του κόμματος. Ότι θα συντρίσουμε ανεξάρτητη αρχή, ώστε να κοπεί ο ομφάλιο λόρος των σχέσεων μεταξύ πολιτικών και εκτελεστικών αξιωματούχων με τις δημόσιες προμήθειες και τα έργα. Μια ανεξάρτητη αρχή επιλεγμένη με ευρύτατη διακομματική συμφωνία, η οποία θα διαχειρίζεται αυτή και θα καθοδηγεί το έργο των δημοσίων αναθέσεων, είτε πρόκειται για προμήθειες είτε για έργα, για να μην υπάρχει αυτή η υπόγεια σχέση μεταξύ εκτελεστικών ή πολιτικών παραγόντων με το χρήμα. Και από αυτήν την θέση έκανε πίσω τότε η κυβέρνηση. Δεν δίστασα να παραιτηθώ από υπουργός μεταφορών καταγγέλλοντας αυτήν την επαναχώρηση. Και το 2012, λέει, διέσπασε το Πασόκ. Το 2012, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 12 Φεβρουαρίου, διαγράφτηκαν περίπου 30 βουλευτές του Πασόκ, οι οποίοι μείναν τίμοι με τη συνείδησή τους, γιατί είχε συμφωνηθεί ότι προπάσεις υπογραφής του μνημονίου, του δεύτερου μνημονίου, θα σας πω τι έλεγε ο Τόμσεν για το μνημόνιο αυτό. Προπάσεις υπογραφής του Δευτέρου Μνημονίου, επειδή ήταν τρικομματική η κυβέρνηση και δεν υπήρχε ενιαίο κυβερνητικό όργανο, είχαμε συμφωνήσει ότι θα συζητηθεί το Δεύτερο Μνημόνιο πρώτης υπογραφής τους, τουλάχιστον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η δέσμευση παρεβιάστη. Και τότε πολλοί βουλευτές, τίμοι με τη συνείδηση του ΠΑΣΟΚ, είπαν δεν δίνουμε ψήφο. Και υπήρξε διαγραφή των ανθρώπων αυτών. Για ένα μνημόνιο για το οποίο ο Τόμψεν, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, έλεγε ότι οι ρυθμίσεις του θα οδηγήσουν σε βαθιά ύφεση τη χώρα. Ήταν ήδη η ύφεση μεγάλη και δεύτερη ύφεση εντός του 2012 στο ύψος του 7,5%, σωρευτικά έλεγε 15%, θυμίζει βομβαρδισμένη οικονομία. Λοιπόν, και θα πρέπει να υπάρχει λίγη τσίπα. Να μάθουν τουλάχιστον την ιστορία αυτή που συνεργάστηκαν με τη δεξιά 12-15. Και όχι να λένε διέσπασε. Το 2012, όταν διαγράφτηκαν μάλιστα τότε, όπως σας είπα, 30-31 βουλευτές. Τέσσερις μάλιστα βουλευτές είχαν παραιτηθεί.
0: Τα θυμάμαι, κύριε Καστανίδη.
1: Λοιπόν, τα λέω αυτά με πολύ, ξέρετε, με πολύ πόνο. Είναι ένας χώρος για τον οποίο έχω αγωνιστεί. Θέλω να δοθεί ξανά η ευκαιρία στον προοδευτικό χώρο, αντί να είναι κατακαιρματισμένος, να υπάρξει μια επανειδρυτική του πράξη με μια μεγάλη παράταξη που θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες να δουν διαφορετικές μέρες ξανά με την προοδευτική παράταξη.
0: Θέλετε
1: και
0: λίγο...
1: να αντέχετε άλλη συνέχεια αυτής της διακυβέρνησης.
0: Θέλετε λίγο να υπάρχει... πώς το βλέπετε, δηλαδή θέλετε να προσδιορίσετε πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί υπάρχει ένας διάλογος ευρύτατος εδώ και καιρό, που όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει καρπούς. Υπήρξε και μια πρωτοβουλία από την κυρία Κατσέλη και τα λοιπά. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που όπου να είναι θα δώσει πια ένα οργανωμένο παρόν. Υπάρχει κεντροαριστερά τέλος πάντων, η οποία δείχνει κατακερματισμένη. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς μια τέτοια. Είναι ένα θεώρημα ή είναι κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί μια συνεργασία
1: με τον κεντροαριστερό? Μέχρι στιγμής παραμένει ένα θεώρημα. Και θα ήθελα να μην είναι έτσι, διότι αυτός ο κατακερματισμός, αυτά τα πολλά κόμματα και οι πολλές κομματικές φραγίδες που υπάρχουν χωρίς ιδιαίτερες εκλογικές επιδόσεις ή και δημοσκοπικές επιδόσεις, δεν κάνουν καλό στον τόπο. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση αυτή. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει κάπου πρέπει να ακουμπήσω. Δεν αρκεί ένας να έχει το 12-13%, ο άλλος το 5-6%, ο τρίτος 2-3% και πάει λέγοντας. Έχω πει και άλλη φορά ότι όταν το 1974 και μετά εμφανίστηκε στη δημόσια ζωή το ΠΑΣΟΚ, ήταν άλματα αυτά που γινόταν και φαινόταν ότι πηγαίνει αμέσως προς την κυβέρνηση με μια χαρισματική ηγεσία, με μια ριζοσπαστικοποίηση που υπήρχε στον κόσμο και ταυτόχρονα με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα που συμπυκνωνόταν σε μερικές λέξεις και τις καταλάβαινε ο κόσμος ότι θα ήταν η δική του απελευθέρωση. Λοιπόν, αυτό σήμερα δεν ισχύει, άρα θα πρέπει να υπάρξει. Δεν φαίνεται κάποιος δηλαδή να ανοίγει τα φτερά του για να κάνει το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μια συνεννόηση, μια συνάντηση. Χρησιμοποιώ συχνά το παράδειγμα του Επινέ. Στις αρχές δεκαετίας του 70 ο Φρανσουά Μιτεράν κάλεσε από κομμουνιστές μέχρι σοσιαλιστές να συναντηθούν σε μια πόλη της Γαλλίας και εκεί πέρα έγινε η επανίδρυση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και έτσι σύντομα το Σοσιαλιστικό Κόμμα οδηγήθηκε στην εξουσία. Λοιπόν, χρειάζεται μια συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός που δεν οδηγεί πουθενά. Το έχω πει. Μέχρι στιγμής ατομικές στρατηγικές, ίσως κομματικές ιδιοτέλειες δεν έχουν οδηγήσει σε αυτή την συνεννόηση και έχουμε μείνει σε αυτό που αποκάλεσα θεώρημα. Γι' αυτό και έχω κάνει μια ρεαλιστική πρόταση, την επαναλαμβάνω από την εκπομπή σας, μια ρεαλιστική πρόταση, τουλάχιστον να υπάρξει μια δήλωση μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων, από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, είτε είναι υποίδρυση είτε είναι ιδρυμένες, ότι μετά τις εκλογές όχι μόνο δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη δεξιά, αλλά ότι θα καταβάλουν συστηματική προσπάθεια να συναντηθούν προγραμματικά και να οδηγηθούν σε μια κοινή στάση, ίσως και σε μια εναλλακτική δημοκρατική διακυβέρνηση που θα πείθει τον ελληνικό λαό.
0: Ποιος θα αναλάβει
1: λοιπόν, αλλά αυτό να το ξέρουν από σήμερα οι Έλληνες πολίτες, γι' αυτό και είπα ότι χρειάζεται μια δήλωση. Λοιπόν.
0: Ποιος θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία?
1: Δηλαδή,
0: ποιος θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία? Πρέπει κάποιο φυσικό πρόσωπο.
1: Δεν έχω κανέναν να υποδείξω.
0: Τα όσα λέγονται για ενδεχόμενη συνάντησή σας ή συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ξέρετε, είναι ενοχλητικά ορισμένα πράγματα.
0: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι, εσείς οφείλετε και εγώ οφείλω να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει ούτε επαφή ούτε καμιά επικοινωνία με πρόσωπα και με κόμματα.
0: Απλώς αναδεικνύεται την ανάγκη γι' αυτό, επανασυσπήρωση του κεντροαριστερού κόμματος.
1: Βέβαια, αυτό και, εντάξει, και γι' αυτό θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη. Με ενδιαφέρει ο τόπος και οι Έλληνες πολίτες. Με ενδιαφέρουν καλύτερες μέρες, μια διαφορετική έφοδο στο μέλλον. Λοιπόν, για πείτε μου αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλιώς να.
0: Όχι, να σας πω μόνο μια ερώτηση να σας κάνω. Πώς απαντάτε σε αυτήν την έμεση αναφορά ότι ο Καστανίδης σταυρώδηξε και έφυγε γιατί κόψαμε την πολυετή θητεία των βουλευτών. Σας είχε ήδη κόψει ο κύριος Ανδρουλάκης προκειμένου να είναι αυτός στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε και τότε ένταση. Πώς απαντάτε σε αυτό? Είναι θέμα μόνο κοινοβουλευτικής έδρας?
1: Καταρχάς να θυμίσει μερικά πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω τα τρόλς και διάφορους υποτακτικούς που κυκλοφορούν. Αλλά μην κάνουν τέτοιες χοντράδες. Τι θα πει επειδή του έκοψε τη θητεία? Ανεξάρτητα από το αν είναι προσβλητική η ενέργεια που έγινε και θα σας πω γιατί σε λίγο. Όταν έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρετε, το είπα προηγουμένως ότι υπερασπιζόμενος συγκεκριμένες αρχές δεν δίστασε να παραδώσει αξιώματα. Όταν διαγραφήκαμε τόσοι βουλευτές το 2012, εγώ παρέμεινα μέχρι το 2019 εκτός πολιτικής και ήταν η συνάντηση τότε του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, του Ποταμιού, της Ανανεωτικής Αριστεράς που δημιούργησαν το κίνημα αλλαγής και η Φόφη Γεννηματά ζήτησε την παρουσία μου στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, 7 χρόνια εκτός πολιτικής. Έχω παραδώσει, όπως σας είπα, αξιώματα με παραιτήσεις. Μα είναι τόσο ιδιωτελείς ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν 5 πράγματα και λένε αυτά τα οποία λένε. Και δεύτερον, ξέρετε, θα αναφερθώ σε 2 πρόσωπα. Ποιος είναι αυτός που κρίνει πότε διακόπτεται η κοινοβουλευτική θητεία ή η πολιτική θητεία ενός ανθρώπου? Είναι κανείς που με έχει διορίσει?
0: Όχι, είστε κλεγμένος.
1: Αν μου κάνει την τιμή ο ελληνικός λαός και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να με ψηφίζουν σε όλη αυτή τη διάρκεια των δεκαετιών. Μπορεί και έχει το δικαίωμα κάποιος να έρθει και να πει, ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Εγώ διακόπτω τη θητεία και περίπου αυτό θα έλεγαν ιστορικά και για 2 ανθρώπους τους οποίους αναφέρω και στη δήλωσή μου. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, όταν ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε τους ανθρώπους του Υπουργείου Προεδρίας όλων των αποχρώσεων, θα σας πούνε ότι έκανε μια επιλογή των καλύτερων στελεχών που υπήρχαν χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Γι' αυτό και το προσωπικό του Υπουργείου Προεδρίας ήταν πάρα πολύ καλό. Του τότε νεοειδρυμένου του 1974, χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο. Ένας άτεγκτος άνθρωπος που διαδώνει το συμφέρον της υπηρεσίας. Μερικά χρόνια αργότερα ο Αναστάσιος Πεπονής επιλέγει το 1994 να κάνει το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού, ώστε να μην παρακαλάνε κανέναν πολιτικό οι νέοι για να διοριστούν, να υπαχθούν δηλαδή οι προσλήψεις του δημοσίου τομέα σε μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΑΣΕΠ. Κατ' εξοχήν αντιπελατειακή πολιτική. Και οι δεύτεροι, και οι δύο πρόσωπα που υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι την κοινωνία των πελατών. Και θα ερχόταν κάποια στιγμή, αν ήταν συγκερινός τους, και θα τους έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ξέρετε, για να μην είσαστε ύποπτοι για το ρουφέτη, διότι έχετε πολλά χρόνια στην πολιτική, δεν θα σας ανανεώσω τη θητεία.
0: Κύριε Καστανίδη, εμείς περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις σας. Ελπίζω να μας δώσετε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε, βεβαίως.
0: Στο δημόσιο ραδιόφωνο. Θέλω να σας ευχηθώ καλό τάξιδο το νέο πολιτικό σας ταξίδι. Οι πρωτοβουλίες σας, γιατί δίνουν ένα βήμα σε ένα ευρύτερο διάλογο που τον χρειάζεται η κοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Οικονομική δραστηριότητα επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει «Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες». Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομισοπ.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes

0: και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανία. Αναστρίθμιση των ήχων, είναι ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από πολύ ανακριτική διαδικασία δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά με τις τηλεφωνικές απάτες. Η ανακριτική διαδικασία κράτησε πάνω από 6 ώρες με τους άλλους δύο κατηγορούμενους να κρίνονται, ο μεν τρίτος ελεύθερος, ο δε τέταρτος ελεύθερος, αλλά προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση. Την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι στην αναζήτηση δύο ακόμα ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν συλληφθεί και 2-3 ακόμα που πιθανόν να είναι μέλη της οργάνωσης. Ουρές χιλιομέτρων με αναμονή οχημάτων να ξεπερνάει μέχρι και τη μία ώρα σχηματίστηκε χθες Δευτέρα στο ΒΑΚ από το Πέρα Πλατάνη μέχρι το Καλάμι λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο και σήμερα. Οι παρεμβάσεις ανάγκασαν τα οχήματα να κινούνται με εκπεριτροπής κυκλοφορία από το σημείο καθώς τοποθετήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες, κάτι που προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στο ΒΑΚ εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στα αβαθή, σε βραχώδη ακτή της Γάβδου, προσάραξε ένα από τα εστιοφόρα του Τολίσκου για τη Γάζα, που έμεινε κυβέρνητη και χωρίς πλήρωμα μετά την επιχείρηση νότια της Κρήτης την περασμένη Πέμπτη. Όπως φαίνεται, το σκάφος στο εστιοφόρο περίπου 13 μέτρων, με την ονομασία Trinidad, έχει προσαράξει και έχει πάρει κλίση με την αριστερή μεριά περίπου μισό μίλιο από τον κόρφο προς την Τρυπητή. Στελέχη του λιμενικού έκαναν αυτοψία στο σημείο και όταν ο καιρός το επιτρέψει, θα μεταβούν εκ νέου στη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκτηση στο σκάφος, κάτι όμως που θεωρείται πολύ δύσκολο λόγω του σημείου που έχει προσαράξει. Αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Χρυσή πραγματοποίησε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε βελτιωμένη εικόνα της οικολογικής κατάστασης καθώς η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του νησιού τα τελευταία χρόνια και οι ικανοποιητικές βροχοπτώσεις με το τρέχον υδρολογικό έτος να έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο οικοτόπος των παράκτιων αμμοθυνών, κυρίως στο βόρειο τμήμα, έχει σημαντικά αποκατασταθεί καθώς ο φυσικός μηχανισμός μπόρεσαν εμπόδιστα να λειτουργήσει, δημιουργώντας νέες αμμοθήνες και σωρεύοντας πολύτιμη οργανική ύλη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε από όλους τους παραστάμενους φορείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί σημαντικός όγκος απορριμμάτων και κοντών αντικειμένων, γεγονός που καυστά αναγκαία την άμεση απομάκρυνσή τους. Τροχαίο ατύχημα έγινε αργά χθες το απόγευμα στην Κουντούρα του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μηχανή που επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε με κλάρκ με συνέχεια τον τραυματισμό τους. Νοσηλεύονται με κατάγματα στο νοσοκομείο Χανίων. Συναγερμό σήμερα χθες το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον κινητήρα ενός εν κινήσει οχήματος στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας. Ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην υποροφή 2 συμβάσεων για την υλοποίηση αντίστοιχων νέων έργων στους οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης, προχώρησε χθες ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή στιθέων ασφαλείας δημοτικών οδών με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο, που έχει προϋπολογισμό 440.000 ευρώ, προβλέπει την κατασκευή σταμποτών και βιομηχανικών δαπέδων οικισμών. Συνεχίζει την επιτυχία το νέο πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων γειτονιά-γειτονιά του Δήμου Χανίων, το οποίο αφορά στην οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, τις υπηρεσίες καθαριότητας καθώς και ζητήματα αστικού πρασίνου. Σήμερα, Τρίτη, στις 11 το πρωί, η συνάντηση θα γίνει στο ΚΑΠΗ Νέας Χώρας, ενώ ακολουθεί συνάντηση την Πέμπτη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στην Παλιά Πόλη στις 9.30 το πρωί. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού ενημέρωσης κοινού για το 2026, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος συρωτήτων που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στους ασθενείς και εστιάζοντας στα προβλήματα που παρουσιάζονται στους πνεύμονες, διοργανώνει αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πνευμονικές νόσοι, πνευμονική ίνωση στα Χανιά» στη συνεδρική αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Εξάλλου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Πιλωτική μελέτη προληπτικού ανιχνευτικού ελέγχου φορείας νοτιές μυϊκής ατροφίας και της παραλλαγής της κυστικής ίνωσης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στην περιφέρεια Κρήτης και της Ικαρίας». Ο έλεγχος θα διανοηγείται από τις 6 Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. Μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμανου Αλέξανδρου Ψυχούλη στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική πραγματικότητα αποτελεί η νέα έκθεση που θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Τη διοργάνωση που φέρει την ονομασία «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» και θα διαρκέσει από τις 16 Μαΐου έως 17 Οκτωβρίου, επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Χριστόφορος Μαρίνος.
Ο Δήμος Φακίων ανακοίνωσε τη διοργάνωση του δεύτερου Ήμπρος Trail Run and Hike που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο φαράγγι της Ήμπροστας Φακιά. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην έναρξη της Επανάστασης του 21 στην Κρήτη, αναδεικνύοντας τη βαθιά ιστορικότητα της περιοχής. Ο αγώνας, ο οποίος πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, περιλαμβάνει μια διαδρομή 8 χιλιόμετρων με κίνηση από το Δημοτικό Σχολείο Ήμπρου στις 9.30 το πρωί και τερματισμό στη Θημιανή Παναγία. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, συνεχίζοντας τον διάλογο με ζητήματα της τέχνης και της κοινωνίας, επανέρχεται στο έργο του Νίκου Αλεξίου με την αναδρομική του έκθεση «Τα έφθραυστα ίχνη των συμβόλων». Πρόκειται για μια έκθεση που επιθυμεί να δείξει στο κοινό αποσπάσματα από το σύνολο της πορείας του σημαντικού καλλιτέχνη. Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 9 Μαΐου στις 6 Νοεμβρίου, θα γίνουν την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο, που στεγάζεται στην Οδό Μεσολογγίου 32, στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση και στήριξη στο 17χρονο δημότη Μάνο Κοκολάκη, ο οποίος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Μάνος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των ΗΠΑ για τη συνέχιση της εξειδικευμένης θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξη για τον Μάνο διοργανώνει σειρά φιλανθρωπικών δράσεων με κεντρική εκδήλωση στο Μουσικό Αντάμωμα την Κυριακή 10 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Στο γήπεδο Σκηνέ, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Earth Canyon, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από τους 104-100,6 FM και από το διαδίκτυο www.arteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.artnews.gr με το Βαΐο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Με το καλημέρα σας να πούμε ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχείο στο ΒΑΚ στο ύψος Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, υπήρξε καραμπόλα τουλάχιστον 3 αυτοκινήτων και ανατροπή ενός εξ αυτών. Έσπευσε και η τροχέα, έσπευσε και το ΕΚΑΒ. Θα δώσουμε νεότερα αν έχουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γίνονται πολλά έργα. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά πάνω απ' όλα μπαίνει η ανθρώπινη ασφάλεια, η δική μας και των άλλων, επομένως ας είμαστε προσεκτικοί.

Τώρα βλέπουμε ότι παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ευτυχώς έγινε ακριβώς κάτω από τη γέφυρα της Ούλοφ Πάλμε στη διαδρομή από το Γιώφυρο προς τη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου το ατύχημα. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας.

0: Πάμε στα μόνιμα πια στη δημόσια ατζέντα, αλλά και στην πραγματικότητα των κατοίκων της Κρήτης προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε όλους τους τομείς. Εχθές είχαμε και μια κατάθεση ερώτησης από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βατσινά, για την ψυχική υγεία. Περιγράφει την κατάσταση στην Κρήτη με φόντο το έτος 2005 ως θλιβερή πρωτιά σε αυτοκτονίες εφήβων, αλλά και τη σοβαρή υποστελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών παιδιών και ενηλίκων. Αναφέρθηκε λοιπόν στην περίθαλψη που έχει γίνει συνώνυμη με παρετήσεις, μετακινήσεις προσωπικού, αδυναμία πλήρους στελέχωσης κρίσιμων μονάδων και γενικευμένη πίεση του προσωπικού ψυχικής υγείας. Η πίεση είναι παντού. Είχαμε χθες και μια συγκινητική ανάρτηση μιας νοσηλεύθερης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Έχουμε και πάλι μια ένταση μεταξύ γιατρών ΕΣΥ και υπουργού. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, την κυρία Πελαγία Νεωνάκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση της. Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι συμβαίνει? Έχει εξαντληθεί? Είδαμε και την ιστορία της γιατρού στο άλλο νησί, είδαμε και τον ορθοπαιδικό που λιποθύμησε και που ωστόσο δεν είχε, λέει, εφημερία την προηγούμενη μέρα, η επιδιοίκηση. Γενικά βλέπουμε μία εικόνα πολύ μεγάλης κόπωσης.
1: Βλέπουμε μια εικόνα πολύ μεγάλης κόπωσης μέχρι εξάντλησης και μέχρι να φτάνουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλάω για την τελευταία ανάρτηση που αναφέρετε, τις νοσηλεύτερες, να παρετούνται από κάτι που πραγματικά αγαπάνε και μια δουλειά που κάνανε με ευχαρίστηση, με προσφορά, με αυτοθυσία όλα τα χρόνια που δουλέψανε. Το λέω γιατί ήταν νοσηλεύτερη του δικού μας του νοσοκομείου και μάλιστα είχαμε συνεργαστεί πολύ καιρό. Για ανθρώπους που δεν φεύγουν γιατί βαρέθηκαν τη δουλειά τους, προφανώς, που είναι άξιοι για αυτό που κάνουν, αναγκάζονται όμως λόγω των συνθήκων και επειδή ουσιαστικά υπάρχει μια σύγκρουση σε αυτό που θέλουν να κάνουν και αυτό που τους επιτρέπει πλέον το σύστημα υγείας να κάνουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι με την εξάντληση και τις πολύ κακές συνθήκες εργασίας δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως την ονειρεύτηκες να την κάνεις, όπως θέλεις να την κάνεις, με αξιοπρέπεια και να προσφέρεις το 100% που μπορείς να προσφέρεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με τις συνθήκες που επιβάλλει το σημερινό σύστημα υγείας. Και οι συνθήκες αυτές βέβαια επιβάλλονται στους υγειονομικούς, γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό λόγω της κατάστασης της τραγικής υποστελέχωσης που έχει φτάσει να επικρατεί παντού στις δομές υγείας. Μια κατάσταση που χρόνια τώρα είναι διαχρονική, υποστελεχωμένοι είμαστε πάντα και πολλά χρόνια, γιατί ακριβώς η λογική της στην υγεία είναι το κόστος όφελος, είναι η εξοικονόμηση πόρων και όχι δεν βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και πώς θα καλυφθούν με επάρκεια οι ανάγκες των ασθενών. Γι' αυτό και δεν ενδιαφέρει το τι ποιότητα υπηρεσιών υγείας παρέχουμε τελικά στους εργαζόμενους. Γιατί η ποιότητα προφανώς επηρεάζεται από την εξάντληση του προσωπικού.
0: Πάντως σε αυτό υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση, διότι όταν δεν υπάρχει καλή παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τότε δημιουργούνται και μια άλλη σειρά, ένα ντόμινο προβλημάτων και θεμάτων και οικονομικών. Ας μην υπολογίζουμε τον παράγοντα άνθρωπο, μιλώντας, κοιτώντας τους αριθμούς. Επιβαρύνεται το σύστημα με την παραμέληση των ασθενών.
1: Ακριβώς, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο,
0: ναι,
1: το σύστημα.
0: Δηλαδή δεν εξοικονομείς πόρους στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, εξοικονομείς πόρους για να πάνε αλλού σε άλλες.
0: Δεν εξοικονομείς, γιατί αργότερα θα το βρεις μπροστά σου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, μπορεί να χρειαστεί να φύγουν από τη δουλειά τους. Μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπαίνουν. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα, κυρία Νεωνάκη.
1: Ακριβώς.
0: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος συνεννόησης με τον Υπουργό. Διότι ο Υπουργός παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μάλιστα υπάρχει και το τελευταίο χρόνο αύξηση της έντασης μέσα από την πλευρά των νοσοκομειακών και του Υπουργού.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεννόησης με τον Υπουργό, γιατί δεν υπάρχει και τέτοιος στόχος από την πλευρά του. Ο στόχος του κύριου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, είναι, επειδή δεν έχει ουσιαστικά επιχειρήματα, να μας αποδείξει αυτά που λέει, ότι δηλαδή το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του, ότι έχουμε πάει μπροστά από την πλευρά φυσικά των ασθενών, των χρηστών της υγείας, ότι δεν είναι καλύτερο. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέτοια επιχειρήματα, προσπαθεί να αποδομήσει τις αλήθειες που βγάζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό μέσω των συνδικαλιστών τους, αλλά αυτό εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους στην υγεία. Και επίσης την αλήθεια, συγχωρείτε, από την πλευρά των ασθενών, από την πλευρά του κόσμου που χρησιμοποιεί το σύστημα υγείας. Αυτό δεν μπορεί να το αποδομήσει, δεν μπορεί να μιλήσει με άλλο τρόπο, να αντιπαρατεθεί σε αυτά που λέμε, και προσπαθεί με επικοινωνιακούς τρόπους, βγάζοντας όπως πρόσφατα για τους συναδέλφους στον Άγιο Νικόλαο μια παλιά ανάρτηση για να πει ότι είναι αναξιόπιστη. Δηλαδή προσπαθεί να όπως απάντησε και για την συνάδελφο, την παιδίατροπο της ΣΑΜΟ, στην ανάρτησή της, ότι απλά πληρώνεται για αυτό που κάνει, οπότε τελειώσαμε, ή είπε ένα σωρό ψέματα όταν απάντησε σε αυτή την ανάρτηση, με τρόπους δηλαδή απλά να μας βγάλει αναξιόπιστους. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα βιώνεται από τον καθένα μας, και από τους υγειονομικούς, αλλά κυρίως από εσάς, από όσους
0: χρησιμοποιούν
1: την υγεία. Ναι. Από όλους τους πολίτες που μπαίνουν στα νοσοκομεία, που βιώνουν την κατάσταση, βλέπουν πόσο τραγικές ελλείψεις υπάρχουν, και επίσης πώς εξαναγκάζονται να βάλουν από την τσέπη τους χρήματα για να πληρώσουν την υγεία. Τόσο
0: αν
1: για τα
0: έχουν,
1: φάρμακά τους.
0: Αν έχουν, κυρία.
1: Αν έχουν, ακριβώς. Εξαναγκάζονται λοιπόν να αγοράσουν υγεία, γιατί εκεί έχει φτάσει μεθοδικά, και διαχρονικά η υγεία να απογειωθεί η εμπορευματοποίησή της. Να πρέπει δηλαδή κανείς, για να εξυπηρετηθεί όπως θα έπρεπε, όπως πρέπει, αποτελεσματικά, να βάλει το χέρι στη τσέπη. Να πληρώσει για χειρουργείο για να το κάνει έγκαιρα και να μην έχει επιπλοκές, όπως είπατε, και να έχουμε μετά και άλλο κόστος. Αλλά και ο καθένας προσπαθεί με όποιους τρόπους να λύσει το πρόβλημά του, και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται με δημόσια και δωρεάν, μόνο από το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα αναγκαστεί να πληρώσει για κάποιες υπηρεσίες. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να, και όχι θα πρέπει, αυτός είναι ο στόχος όλης αυτής της πολιτικής, όχι μόνο του κυρίου Γεωργιάδη και των προηγούμενων, η υγεία να μην αποτελεί κόστος μεγάλο, μεγάλη δαπάνη για το κράτος, και να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις της υγείας, οι οποίες βλέπετε ότι όλο και μεγαλώνουν, συγκεντρώνονται, γίνονται πιο ισχυρές και αυξάνουν φυσικά τα κέρδη τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό υπηρετούν οι πολιτικές. Ο κύριος Γεωργιάδης απλά είναι έτσι και πιο επικοινωνιακός και ψάχνει και τρόπους να κάνει μια πολιτική προπαγάνδα για τον κόσμο που θέλει να έχει μαζί του. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα τον διαψεύδει καθημερινά.
0: Τώρα υπάρχει αυτό που κανείς βλέπει, είναι ότι ο κόσμος πια λέει ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, και αναζητά απεγνωσμένα πόρους για να εξυπηρετηθεί υγειονομικά. Αυτό σας προβληματίζει? Δηλαδή πια θεωρείται αυτονόητο ότι τα ΤΕΠ θα είναι ένα σημείο συμφόρησης και πίεσης, όπου δεν γίνεται, στα Χανιά ας πούμε δεν έχουμε διαλογή το πρωί, γιατί δεν υπάρχει γιατρός. Υπάρχει μόνο από τις 3 μέχρι τις 11. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν εξαγγελίες για την ηλεκτρονική καταγραφή και τον χρόνο και την προτεραιοποίηση των ασθενών. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει εφόσον δεν υπάρχει διαλογή πρωινή ώρα, ώρα αιχμής δηλαδή στα νοσοκομεία.
1: Κοιτάξτε, το ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα είναι άλλη μια λάθος κατεύθυνση, λάθος σκέψη, γιατί διαφορετικά θα είμαστε όλο και χειρότερα αν σκεφτόμαστε έτσι. Φυσικά και μπορεί
0: όχι,
1: να
0: λέω
1: γίνει.
0: Ότι υπάρχει μια εμπεδομένη απεσιοδοξία ότι δεν φτιάχνει το σύστημα. Δηλαδή ακούς πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους σας και ασθενείς λένε έχουμε φτάσει, εδώ είμαστε, δεν γίνεται τίποτα.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το στόχο, με αυτούς τους στόχους, ναι, δεν γίνεται. Αυτό που εμείς λέμε είναι να αλλάξει κατεύθυνση. Το σύστημα υγείας να μην είναι φτιαγμένο για να, να μην είναι στη λογική του κόστους ωφέλους, να μην μπαίνει στο ζύγι αυτό, να μην εξυπηρετεί συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας, να είναι μόνο, να κατευθύνεται μόνο με κέντρο, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, τις ανάγκες των ασθενών μας, και με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να αλλάξει και μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Σίγουρα με τη λογική του κόστους ωφέλους δύσκολα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Παλεύουμε για οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο αυτό, όμως η πραγματική αλλαγή επιτυγχάνεται μόνο με αλλαγή της πολιτικής στην υγεία.
0: Κυρία Νονά, και έρχεται το καλοκαίρι και τα νοσοκομεία Ρεθύμνου και Χανίων που εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο, όλες τις μέρες, θα κληθούν να διαχειριστούν και πολλά περιστατικά, αυξημένο όγκο περιστατικών, λόγω των επισκεπτών. Πώς θα τα βγάλετε πέρα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και φέτος το καλοκαίρι, ίσως ακόμα δυσκολότερο. Κάθε χρόνο έτσι έχουμε και παραπάνω δυσκολίες, ειδικά για το Ρέθυμνο μιλάω τώρα, αλλά και τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήδη το σκεφτόμαστε, θα υπάρχουν ελλείψεις, θα λειτουργήσουμε με μειωμένο προσωπικό, οπότε θα μειωθούν σίγουρα και κάποιες παροχές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορεί κάποιες εφημερίες, ας πούμε, στο Ρέθυμνο να μην υπάρχει ορθοπαιδικός να εφημερεύει. Οπότε θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και οι τουρίστες και ο ντόπιος πληθυσμός. Γιατί είναι αδύνατο με τις συνθήκες και με το προσωπικό που υπάρχει φέτος να δουλέψει 100% το νοσοκομείο και να καλυφθούν όλες οι εφημερίες. Επομένως θα έχουμε περικοπές. Αναγκαστικά. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν εντέλεσθε, ότι θα υπάρξει εξαναγκασμός συναδέλφων να κάνουν παραπάνω εφημερίες, όπως γίνεται πάντα. Θα το παλέψουμε όμως όσο μπορούμε να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες όσο γίνεται κάτω από αυτό το σκηνικό όπως μας βρίσκει τώρα το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε μέσα στο σύστημα υγείας. Οπότε θα έχουμε επιδείνωση στη λειτουργία του νοσοκομείου, όπως και όλων των νοσοκομείων νομίζω της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεωνάκη, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ξαναμιλήσουμε ούτως ή άλλως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο όλων των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γεια σας.

0: Η αλήθεια είναι ότι πορευόμαστε σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι αισθάνονται όλο ένα και περισσότερο μόνοι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, συμβαίνει και στις χώρες της υπερανάπτυξης και της υπερπίεσης των ανθρώπων, όπως η Ιαπωνία και τα λοιπά. Ζούμε υποπίεση, νιώθουμε μοναξιά, όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης και η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική κοινότητα δεν το βάζει κάτω, και έτσι μας καλεί αύριο στο απόγευμα στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ένα δημόσιο διάλογο για τις πνευμονικές νόσους και την πνευμονική ίνωση. Θα μου το εξηγήσει αμέσως ο πνευμονολόγος ο κύριος Στυλίος Δωράκης. Καλημέρα, γιατρέ μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αυτή η εκδήλωση γίνεται κάτω από την πραγματικότητα του πλήθους των συνοσηρωτήτων που προκαλούν τα ρευματικά νοσήματα στους ασθενείς. Και αυτό εμένα, να σας πω την αλήθεια, με προκάλεσε λίγο να σας ζητήσω να μας μιλήσετε. Πώς συνδέονται, τι πυροβοτούν και πώς οι πνευμονικές νόσοι τι δίνουν, όπως και η πνευμονική ίνωση που είναι μια από τις πιο σοβαρές νόσους. Πώς σχετίζονται με τις ρευματοειδείς παθήσεις?
1: Ναι, τα ρευματικά νοσήματα λέγονται πιο σωστά νοσήματα του συνδετικού ιστού. Ο λόγος είναι ότι προσβάλλεται οποιοδήποτε όργανο του σώματος έχει συνδετικό ιστό, γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει στα νοσήματα αυτά. Συνδετικός ιστός υπάρχει πρακτικά σε όλο το σώμα. Μπορεί πιο συχνά να είναι εμφανέστερο στις αρθρώσεις, ας πούμε, στο δέρμα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αυτοί λένε ότι έχουν ρευματοπάθειες. Όμως συνδετικός ιστός υπάρχει και στο πνεύμονα και στα αγγεία. Γι' αυτό το λόγο στο πνεύμονα αναφερόμαστε σε βλάβες που μπορεί να φτάσουν μέχρι το σημείο κάποιος να αναπτύξει πνευμονική ίνωση. Αυτό γιατί μιλάμε για ίνωση, ενώ στην πράξη μιλάμε για ίνωση που οφείλεται από ρευματικά νοσήματα, γιατί η ίνωση έχει και άλλα αίτια, η πνευμονική ίνωση. Τώρα, γιατί συμβαίνει? Σίγουρα έχουν σημασία και τα γονίδια μας, έτσι, που είναι το υπόστρωμα που ο οργανισμός μας θα αναπτύξει μια νόσο. Άρα μιλάμε και ενδεχομένως για κάποια κληρονομικότητα που απλά όμως δημιουργεί μια προδιάθεση. Δεν είναι αρκετή για να εκδηλωθεί το νόσημα. Για να εκδηλωθεί ένα ρευματικό νόσημα, αυτό άνοσο, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί ακριβώς, δεν τους ξέρουμε. Όμως, ξέρουμε ότι κάποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα ένας άνθρωπος να αναπτύξει αυτό άνοσο νόσημα, ειδικά όταν αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ μαζί. Για παράδειγμα, το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας που αυξάνει τη φλεγμονή στον οργανισμό και ξέρουμε ότι σχετίζει με τα αυτοάνισα. Κάποιες λοιμώξεις, όπως η νόσος COVID, ξέρουμε ότι μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα κάποιος να αναπτύξει αυτοάνοσα, αλλά ακόμα και αυτό θα το έχουν παρατηρήσει και οι ασθενείς, η ψυχολογία. Δεν βοηθάει η ψυχολογία, είναι αίτιο κάποιος να αναπτύξει ένα αυτοάνοσο νόσημα, αλλά κυρίως είναι αίτιο να επιδεινωθεί. Άρα έχουμε πολλούς λόγους που οδηγούν στον οργανισμό μας να στραφεί εναντίον του και να αναπτύξει αντισώματα που κάνουν αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα.
0: Τι μας δίνουν τα σύγχρονα πια δεδομένα στην ειδικότητά σας σε σχέση με τις πνευμονικές νόσους και ειδικά με την πνευμονική ίνωση?
1: Η πνευμονική ίνωση είναι ένα νόσημα που υπήρχε. Πολύ συχνά είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη αιτία. Και αυτό είναι ένα νόσημα που με τα χρόνια το βλέπουμε να αυξάνεται, ίσως επειδή διαγνώσκεται καλύτερα, είναι άλλα τα μέσα που έχουμε τώρα και άλλη εγρήγορση όλων των ειδικοτήτων και άλλα αυτά που υπήρχαν πριν 30 χρόνια. Όμως μπορεί να είναι και, όπως είπαμε, δευτεροπαθής που συμβαίνει στα πλαίσια ενός νοσήματος όπως τα αυτοάνοσα. Πιστεύω ότι όλα τα νοσήματα έχουν αύξηση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει καλύτερη διάγνωση, όμως υπάρχει και καλύτερη αντιμετώπιση. Πιο πολλές επιλογές από τις σχεδόν μηδενμηνές που είχαμε πριν από 20-30 χρόνια.
0: Χειροτερεύει όμως το είπατε με έναν τρόπο, χειροτερεύει ο τρόπος ζωής, διατροφικά, κινητικά κτλ. Ενώ παράλληλα αυξάνεται το άγχος. Γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι Αυτή η χιλιετία θα είναι η χιλιετία των ψυχικών νοσημάτων και της κατάθλιψης στην Ευρώπη, δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα, κάθε τι σημαδεύει τον άνθρωπο, και όταν οι άνθρωποι είναι σε πίεση ή σε έναν φόβο, υπάρχουν και οι συνέπειες του COVID, και οι κοινωνικές, όχι μόνο οι ιατρικές.
1: Σωστά, ναι.
0: Και όλα αυτά δημιουργούν μια περαιτέρω δυσφορία. Τώρα, ένας άνθρωπος που έχει ένα σοβαρό αυτοάνοσο και παρουσιάσει και πρόβλημα στο πνεύμονα, υπάρχουν σήμερα θεραπείες που μπορούν να τον, δεν ξέρω, τον, δεν μιλάω για πλήρη ίαση, τουλάχιστον να του προσφέρουν μια καλή αγωγή στήριξης και μια σχετικά καλή αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Η θεραπεία της σύνωσης που προκαλείται από ένα αυτοάνοσο είναι καταρχάς η θεραπεία του αυτοάνοσου αυτού καθ' αυτού. Παλιότερα είχαμε πολύ ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και είχαμε, δηλαδή οι ρευματολόγοι είχαν μόνο αυτές τις επιλογές. Πλέον έχουμε τους λεγόμενους βιολογικούς παράγοντες που και αυτοί προκαλούν κάποιου μικρού βαθμού επίδραση στο νοσοποιητικό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το νοσοποιητικό είναι αυτό που προκαλείται αυτό, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να το επηρεάσουμε, να το καταστήλουμε. Όμως είναι πολύ πιο ασφαλή και πολύ πιο ανεκτή, με πολύ λιγότερες πανενέργειες. Βιολογικοί παράγοντες για το αυτοάνοσο αυτό καθ' αυτό. Υπάρχουν όμως και θεραπείες που αφορούν αποκλειστικά την ίνωση, που πολλές φορές δίνονται μαζί με τη θεραπεία για το αυτοάνοσο σε κάποιες ίσως πιο προχωρημένες εκδηλώσεις ίνωσης, που δίνονται πάντα με καθοδήγηση του ρηματολόγου και του πνευμολόγου, και αυτές τι κάνουν, βοηθούν στο να μην εξελίσσεται η ίνωση με γρήγορους ρυθμούς. Πρακτικά δηλαδή είναι μια μακροχρόνια θεραπεία, όπως οι θεραπείες που παίρνουν ασθενείς και για άλλα νοσήματα, για το θυρεοειδές διαβήτη, για την υπέρταση, για την δυσλιπιδημία.
0: Ποια είναι τα πιο συνήθη πνευματικά νοσήματα σε σχέση με τους ρευματοπαθείς?
1: Τα πιο συχνά νοσήματα, ο πνεύμονας μπορεί να προσβληθεί με δύο τρόπους. Το ένα είναι να δούμε αλλοιώσεις που έχουν να κάνουν με πιο πολύ φλεγμονή. Συνήθως είναι μια οξία κατάσταση, περισσότερο οξία κατάσταση, και είναι και πιο αντιμετωπίσιμη. Ενώ κάποια άλλα νοσήματα κάνουν πιο χρόνιες βλάβες, όπως η ίνωση. Η πνευμονική υπέρταση. Θα έλεγα τα νοσήματα που κάνουν πιο συχνά επίπτωση στο πνεύμονα, ειδικά η ίνωση, είναι η σηματική σκλήρυνση, η μεικτή νόση του συνοδικού ιστού, οι μυοπάθειες, κάνουν κυρίως πνευμονική νόση όσον αφορά την ίνωση. Και βέβαια η αρθρίτιδα και λιγότερο λίκος κάνει πιο οξία εικόνα. Αλλά το πιο συχνό νόσημα που κάνει ίνωση είναι η σηματική σκλήρυνση.
0: Μάλιστα. Και είναι μια δύσκολη ασθένεια.
1: Είναι μια δύσκολη ασθένεια γιατί το να κάνει ίνωση μπορεί να κάνει πνευμονική υπέρταση. Βασικά δεν θα ήθελα κάποιος να τρομάξει με τη λέξη δύσκολη. Θα έλεγα ότι θέλει πιο επιθετική θεραπεία, πιο επιθετική αντιμετώπιση και πιο γρήγορη αντιμετώπιση. Καλό είναι όταν κάποιος έχει συμπτώματα γρήγορα να διαγνώσκεται, ώστε να ρυθμιστεί νόσος πολύ νωρίς.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα?
1: Το κύριο σύμπτωμα είναι βήχας και δύσπνοια. Δηλαδή ο ασθενής που έχει ένα αυτοάνοσο παρουσιάζει μια δυσκολία στο περπάτημα, η οποία έρχεται αργά, μπορεί να έχει βήχα που δεν υπήρχε, και πολύ συχνά, επειδή αυτά είπαμε είναι συστηματικά νοσήματα, έχουμε και συμπτώματα από το υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει πόνο στις αρθρώσεις ή να έχει πριστεί κάποια άρθρωση ή κάποιες αρθρώσεις. Μπορεί να νιώθει μια γενική αδυναμία, καταβολή. Να έχει απώλεια βάρους. Δηλαδή είναι συστηματικά συμπτώματα και συμπτώματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά στο πνεύμονα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βιντεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω πόσο ελάχιστος είναι ο χρόνος που έχετε. Ραντεβού αύριο λοιπόν για τους πολίτες να πληροφορηθούν και να απευθύνουν και ερωτήσεις μετά από τις εισηγήσεις σας στο φιλόξενο συνεδριακό χώρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στις 18:00 το απόγευμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Εδώ είμαστε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά. Να στείλουμε τις ευχές και την αγάπη μας στην συνάδελφο και φίλη Μαρίνα Μανδακάκη που θα λείπει αυτήν την εβδομάδα. Τη σκεφτόμαστε, την αγαπάμε, είναι σαν να είναι εδώ. Και με ένα τραγούδι, η Γλυκερία Γρηγορίου, ο Βάιος Χειμώνας και η Κατερίνα Πολύζου σας αποχαιρετούν. Ευχόμαι να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρχανίων. Έρχονται οι Αργιανοί. Αμέσως μετά ο καθρέφτης επικαιρότητας Κρήτης με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Το πρόγραμμά μας συνεχές, με πρόσωπα που αλλάζουν, με διαφορετικό χρώμα, διαφορετικές προτάσεις και προτεραιοποιήσεις. Να είστε καλά.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Καλιμπάφ λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδέτερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρει και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών. Καιρός. Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Τι θέλεις Μάνο Παπαδάκη, τι θέλεις κάτι, γιατί μου χαρίζεις νοήματα σαν τροχονόμος πίσω από το τζάμι. Α, θες να βγω, βγήκαμε στον αέρα, α, είμαστε εδώ, ήρθαμε, καλημέρα σας. Πώς λέγανε, παιδιά? Καλημέρα σας παιδιά. Παιδιά δεν είμαστε όλοι, παιδιά λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, ό,τι ηλικία κι αν είστε. Νομίζω ότι όλοι μέσα μας δεν έχουμε ένα παιδί, τι λες κι εσύ? Συμφωνείς? Εσύ έχεις κανένα παιδί μέσα σου ή το έχεις? Έχεις, ε? Αλίμονο, εσύ δεν έχεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Αν πεις, μεταλλάχθηκα κι εγώ, μην νομίζετε. Λείπει ο Περικλής και θα σας πω το ορτολόγιο. Άρε, Περικλή, κουκλάκι. Όχι, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική γιορτή της Αγίας Ειρήνης και για άλλους λόγους, οπότε χρόνια πολλά ολούθε. Ειρήνη, Ειρηναίος, Ειρήνη, Ειρήνη, έχουμε εμείς Ειρήνη εδώ, όχι, Ειρήνη, δεν έχουμε Ειρήνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, 5 Μαΐου, σαν ψέματα, 5 Μαΐου. Καλά που ζέστανε και λίγο, εγώ θα το έλεγα αυτό, ζέστανε λίγο ο καιρός. Ναι, εντάξει, ωραίο ήταν το κρύο, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν το χορταίνεις ποτέ το κρύο και τη βροχή, αλλά τουλάχιστον το ευχαριστηθήκαμε. Ο Απρίλιος ήταν καταπληκτικός. Ο Μάιος τώρα μας έφτασε και ήρθανε και οι ζεστούλες και θα κάνει και άλλες επόμενες ημέρες. Εντάξει, καλοδεχούμενες είναι και αυτές. Αφού προηγήθηκε ό,τι προηγήθηκε, με το καλό να έρθουν και να κάτσουν. Να μην φτάσουμε στα άκρα βέβαια, μην το παρακάνουμε, με μέτρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ερτχανίων. Ερτηρακλείου, μας ακούτε και εκεί, καλημέρα στους καλούς συναδέλφους. Μανώλης Παπαδάκης εδώ, καλημέρα φυσικά και σε όλο τον κόσμο, έτσι, δεν είμαστε μεταξύ μας εδώ, είμαστε για όλους. Εδώ ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στην ψυχολογική υποστήριξη, γιατί πίσω από το τζάμι κάνει και support ο Μάνος, δεν είναι ότι και ότι. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έχουμε υποστήριξη από παντού και ψυχολογική και τεχνική και γραμματιακή και δημοσιογραφική φυσικά. Τα πάντα όλα. Και στο Ηράκλειο φυσικά εκεί Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης. Κάποιες φορές είναι και οι δύο οι συνάδελφοι, κάποιες είναι ο ένας από τους δύο. Η Ελένη Ξυλούρη είναι πάντα εκεί. Κολώνα. Η κολώνα του σπιτιού μας είναι η Ελένη Ξυλούρη, γραμματιακή υποστήριξη και όλα τα άλλα. Και καλή συνάδελφη φυσικά στο ρεπορτάζ. Από το πρωί θα πάμε και στο Ηράκλειο όπως πάντα. Θα βρούμε τον Γιώργο μας, θα μας πει τα νέα. Και θα δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Ερτέκο, μην το ξεχνάμε το Ερτέκο, γιατί με το Ερτέκο πάμε παντού. Πάμε και στο διάστημα, πάμε και όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε παρά τον Ερτέκο. Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ πια είναι απίθανα όλα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ακούτε περιφέρεια Χανιά ή περιφέρεια Ηράκλειο και η κοινή μας ώρα είναι αυτή τώρα εδώ το 10 με 11. Είμαστε οι Ερτζιανοί, το είπα, είμαστε οι Ερτζιανοί. Κανονικά είμαστε οι Ερτζιανοί, οι δύο οι Ερτζιανοί. Κουκλάκης, Πεντεράκη. Σήμερα ο Κουκλάκης θα έρθει αργότερα ή πιάνει δουλειά αργότερα. Οπότε είναι μόνο το Πεντεράκη, φτιά Πεντεράκη εδώ, σας κρατήσω παρέα κτλ. Ερτέκο, Ερτ News, Ερτ News. Μπείτε στο Ερτ News να δείτε. Αποκλειστικά να δείτε όλα τα νέα. Μπαίνετε Ερτ News και βλέπετε τα πάντα. Άμα μπείτε στο Ερτ News, στη σελίδα των Χανίων τώρα, θα δείτε ένα πολύ ωραίο αποκλειστικό θέμα δικό μας, ένα από τα ιστιοφόρα του στολίσκου για τη Γάζα ξεβράστηκε, πήγε και χτύπησε και έχει προσαράξει και έχει πάρει και κλίση δεξιά, όπως το βλέπουμε από την πλώρη δεξιά, όχι συγγνώμη, όπως το βλέπουμε από την πλώρη αριστερά, εκεί μεταξύ Κόρφου και Τρυπητής, μισό μίλι από τον Κόρφο είναι στα βράχια, το χτυπάει ο καιρός, κρίμα το σκάφος, περίπου 13 μέτρα, Τρινιντάντ λέγεται, είναι ένα από τα σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα, το οποίο έμεινε κυβέρνητο και το καιρό το παρέστηρε και το έβγαλε εκεί. Μέχρι εδώ καλά, αυτό το σκάφος δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από εκεί, θα μείνει αξιοθέατο στη Γάβδο, πολύ φοβάμαι, μέχρι να το σπάσει ο καιρός. Είναι πολύ δύσκολο στο σημείο που βρίσκεται να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, κοστίζει πιο πολύ επιχείρηση από το ίδιο το σκάφος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το πιο σοβαρό, μπείτε να το δείτε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Earth News στη σελίδα του Earth News στην περιφέρεια Χανιά. Είναι το σκάφος, οι φωτογραφίες του σκάφους που έχει προσαράξει, έχει πάρει κλίση και
Κρίμα, λέω και πάλι το σκάφος. Δυστυχώς αυτό εκεί θα σπάσει. Το θέμα το σοβαρό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πολλά από αυτά τα σκάφη, από τα 22 στα οποία έγινε η επιχείρηση και έφυγαν τα πληρώματά τους, συνελήφθησαν, αυτά τα σκάφη έχουν μείνει ακυβερνητά, ανοιχτά της Κρήτης, των αντικυθύρων, των κυθύρων, της Γάβδου, στο Πέλαγος, και είναι κίνδυνος για την αυσιπλοεία. Γι' αυτό έχει εκδοθεί και οδηγία, υπάρχουν αναλυτικό ρεπορτάζ που το έχουμε μέσα στο ρεπορτάζ αυτό με το σκάφος που έχει σπάσει, που έχει βγει στα βράχια, μάλλον που έχει προσαράξει. Είναι κίνδυνος για την αυσιπλοεία, μεγάλος. Και γι' αυτό έχουν ενημερωθεί, έχει βγει οδηγία προς ναυτιλωμένους να είναι για την ασφαλή πλεύση τους, να προσέχουν για αυτά τα σκάφη που πλέον ακυβέρνητα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, και φυσικά ένα έχει βυθιστεί ήδη, όσα βυθιστούν από αυτά, και ο κίνδυνος ρήπανσης, να το λέμε και αυτό. Μπορεί να μην είχαν πολλά καύσιμα, δεν ξέρω τώρα πόσα καύσιμα, αλλά σίγουρα είχαν και καύσιμα. Όλα έχουν την αξία τους, και όταν έχεις ακυβέρνητο και βγάζεις οδηγία, όχι τόσα, τον ακριβή αριθμό μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί ένα βυθίστηκε, ένα έχει προσαράξει τη Γάβδο, ένα είχε μέσα, είχαν μείνει δύο άτομα το πλήρωμά του, το ανέλαβαν αυτοί, ένα ρημολυκήθηκε στο Κολυμπάρι, ένα το πήραν κάποιοι άλλοι, δηλαδή έχουμε πέντε, για τα πέντε γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ από τα 22. Τα υπόλοιπα 17 δεν ξέρουμε που είναι. Δεν ξέρουμε τι έχουν απογίνει και πόσο επικίνδυνα είναι για την αυσιπλοεία. Να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε εδώ θα σας κρατήσουμε στη ροφιά. Είπαμε που είμαστε. Που θα θέλαμε να είμαστε δεν είπαμε. Αυτό θα το πούμε τώρα. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε στο Ηράκλειο να βρούμε εκεί τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, που έχει να μας πει τα νέα από εκεί, γιατί αυτοί και αν έχουν επίσης εκεί νέα.

0: Είδες Γιώργο Παπαδάκη, με τον Άλμπατρο σε καλημερίζουμε σήμερα. Του
1: Γιατί
0: Μάλαμα.
1: Είναι ο Άλμπατρος. Εγώ πήγα να διαμαρτυρηθώ. Γιατί? Το έχω πει. Μ' αρέσει ο Μάλαμας, αλλά όχι τέτοιες ώρες.
0: Ρε φίλε,
1: διαμαρτύρομαι εντόνως.
0: Το Άλμπατρος είναι το μεγαλύτερο πουλί που μπορεί να περάσει χρόνια χωρίς να προσγειωθεί. Και ναι. Είπαμε λοιπόν, επειδή είμαστε και εμείς συνέχεια σε μια κίνηση και δεν σταματάμε ποτέ, μας παρομοιάζουμε το Άλμπατρος που πετάει, περνάει από τον Ειρηνικό.
1: Δεν προσγειώνεται ποτέ.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε λείπα κι εγώ να μας κάνουμε ένα συνειρμό, όπως το λένε.
1: Το μεγαλύτερο πτηνό του κόσμου.
0: Έτσι. Και γι' αυτό ξέρω ότι δεν τρελαίνεσαι το πρωί με το Μάλαμα, αλλά έχει μια θαλασσοάβρα φέρνει.
1: Έχει. Τώρα εσύ οσμίζεσαι καλοκαιρία έτσι, και γυαλίζεις το ψαροτούφεκο.
0: Έτσι, τώρα θα αρχίσει, θα γίνει το ανέβασμα, τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα ανέβει και τη θάλασσα και θα ανέβουν τα μαύρα, θα ανέβουν και θα πεταλουδίζουν εκεί οι ροφοί στις αποχές και έξω από τα θαλάμια τους. Και ναι, και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο, να βρεις το μεγάλο το ροφό να κάθεται και να χωνεύει το χταπόδι και να είναι ενοχελικός και να σου δώσει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το τσακ που θα του τη φυτέψεις. Παναγία μου, τη λέμε πρωί-πρωί, θα μας ακούσουν.
1: Ευτυχώς δεν υπάρχουν σωματεία προστασίας ψαριών όπως και ζώων.
0: Ναι, θα μας ακούσουν και θα πούνε ντροπή σας πρωί-πρωί τα καημένα τα ψάρια. Μα εμείς, ειδικά ο ροφός, ειδικά ο ροφός που είναι ερμαφρόδι το ψάρι και προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Και αν λείπουν θηλυκά από
1: τα περισσότερα είναι.
0: Ναι, αν λείπουν θηλυκά από την περιοχή, παραμένει θηλυκό για να ζευγαρώνει. Αν λείπουν αρσενικά, γίνεται. Ναι, παιδί μου. Οπότε. Κατάλαβες, και τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα έχουν κάνει τον αναπαραγωγικό τους κύκλο, τον έχουν ολοκληρώσει και περιμένουν μια ευτυχία να πάει να τα συναντηθούν.
1: Α, κατάλαβες. Γι' αυτό υπάρχουν, έτσι. Τώρα
0: σε παρακαλώ
1: τώρα. Υπάρχει ροφή, ρε παιδί
0: μου. Σε παρακαλώ, περιμένουν, έχουμε ραντεβού. Τι κάνεις Γιώργο μας, σε αυτή την εκπομπή οι ακροατές σίγουρα θα ακούσουνε. Κάτι για ψάρεμα, κάτι για φαγητό, κάτι δεν υπάρχει.
1: Για υπτάμενα.
0: Κάτι για θα τους τραγουδήσουμε, γιατί τους διασκεδάζουμε. Ναι. Δεν έχουν παράπονο, παιδί μου, οι ακροατές μας. Τους κρατάμε πάντα σε εγρήγορση. Τι κάνεις, τι λέει.
1: Καλά είμαστε. Ναι. Σήμερα είχαμε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό στο κόμβο του Γιώφυρο. Γιώφυρου.
0: Ναι. Έχει να κάνει με το. Ναι, γιατί και εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το ΒΟΑΚ, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, δεν είχε. Κοίταξε, με το ΒΟΑΚ είχε κάνει, αλλά όχι με τα έργα. Ναι. Είχαμε μια καραμπόλα στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου. Όσοι πηγαίνουν, έρχονται Χανιά, Ηράκλειο, το γνωρίζουν το σημείο. Χωρίς τραυματισμούς. Ευτυχώς είχε ανατραπεί ένα αυτοκίνητο. Κάποιος απρόσεκτος επερχόμενος δεν πρόσεξε. Ευτυχώς δεν έπεσε με ορμή πάνω στο αυτοκίνητο, αλλά το χτύπησε, σταμάτησε και αυτός και έπεσαν άλλα δύο πάνω του. Κλασική περίπτωση. Ναι, ναι. Απροσεξίας, ευτυχώς λέω, χωρίς θύματα.
0: Πάλι καλά.
1: Ωστόσο, χρειάστηκε να γίνει εκτροπή κυκλοφορίας, γιατί φαντάζομαι τώρα 4 οχήματα στη μέση της Εθνικής.
0: Τι λες τώρα. Έτσι. Συν όλα όσα θα πάνε εκεί, γερανοί, τροχιές.
1: Ακριβώς. Και τα ασθενοφόρα για προληπτικούς
0: λόγους. Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
0: Σωστό.
1: Υπήρχε μόνο μία λωρίδα ανοιχτή και όχι ολόκληρη. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, ειδικά προς τον κόμβο του Γιώφυρου που σηκώνει μεγάλο φόρτο για όσους έρχονται από τις νότιες συνοικίες ή από τη Μεσαρά για να μπουν Ηράκλειο. Να κινηθούν προς το πανεπιστημιακό ή στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, υπάρχουν πολλά γραφεία και επιχειρήσεις κλπ. Χρειάστηκε να πω τώρα μια απόσταση από το σπίτι μου προς τα γραφεία της ΕΡΤ που συνήθως κάνω 10 λεπτά. Σήμερα έκανα 45.
0: Α, γι' αυτό για μου είπες ότι είχες το πρωί κίνηση.
1: Ναι. Για να δώσω έτσι ένα στίγμα, έτσι, γιατί άλλοι μπορεί να κάνουν περισσότερο. Έτσι, αν κάποιος προερχόταν με 40 και υπολόγιζε ότι σε μια ώρα θα είναι στο Ηράκλειο, έκανε 2. Στην ουσία.
0: Κατάλαβα.
1: Παράδειγμα.
0: Ναι. Έτσι,
1: είχαμε δηλαδή αλλά τώρα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, έχουν φύγει τα αυτοκίνητα από εκεί. Ευτυχώς, ξαναλέω, ήταν χωρίς τραυματισμούς.
0: Μπράβο.
1: Η καραμπόλα αυτή ήταν τριπλή, τετραπλή μάλλον για την ακρίβεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Και επίσης έχουμε και ένα. Το προβάλαμε στο Earth News πριν από λίγο, θα το δούμε και μετά. Μας το έστειλε η συνάδελφος Ευτυχία Πενταράκη, την ξέρεις.
0: Α, την έχω ακούσει, ναι, ρε, αυτή είναι, ναι, είναι αυτή, ε.
1: Αυτό είναι ένα επεισόδιο που έγινε στο Ηράκλειο, το είχαμε δείξει και στην πρώτη φάση του επεισοδίου. Mm-hmm. Είχε γίνει την Πρωτομαγιά, ξημερώματα, δηλαδή, χθες το συζητούσα και με τον Περικλή.
0: Ωραία.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι, είναι το επεισόδιο έξω από ένα μπαρ, παλαιό, έτσι, ξενυχτάδικο του Ηράκλειου. Είχε πάει, να πω το story, τάχη. Τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς είχε πάει ένας 23χρονος, ήθελε να διασκεδάσει, ο πορτιέρης ο 57χρονος κάτι δεν του άρεσε και μάλλον είχε ένα δίκιο. Δεν του επέτρεψε να μπει μέσα, αυτός έφυγε, αλλά αντί να πάει σπίτι του να κοιμηθεί 4 ώρες τα ξημερώματα, πήγε στο χωριό του στη Μεσάρα, πήρε τον αδελφό του 18 ετών ο αδελφός και πήρε και ένα φίλο τους ανήλικο 17 ετών. Πήραν δύο πιστόλια κρότου, ένα μαχαίρι και κάτι ραβδιά εκεί πέρα και πήγαν να κάνουν φασαρία στο μπαρ. Τους είδε ο εγκαίρος ο πορτιέρης,
0: βγήκε μαζί με έναν την άλλη. Ναι, αυτό το βίντεο.
1: Και εκεί υπάρχει το σημείο που τραβάνε το μαχαίρι και τον χτυπάνε στο πόδι με το μαχαίρι και πυροβολούν και στον αέρα με το ένα τουλάχιστον πιστόλι. Στον αέρα, ούτως ή άλλως ήταν άσφαιρα,
0: ναι,
1: ήταν κρότου, είπαμε, δεν ήταν πραγματικά. Αλλά κουβέντιαζε και με την ευκολία που όλοι έχουν μια πρόσβαση σε ένα όπλο, είτε είναι πραγματικό.
0: Αυτό είναι τρομερό, ρε Σιγιώργο.
1: Είτε είναι ψεύτικο, είτε είναι κρότου κλπ. Τώρα σήμερα η συνάδελφος, η καλή Ευτυχία Πενταράκη, μας έστειλε το άλλο το βίντεο, γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα, αυτά τα βίντεα.
0: Ναι, τα βίντεα
1: των βίντεων.
0: Ναι.
1: Όπου εμφανίζεται η συνέχεια του επεισοδίου, όπου ο πορτιέρης, παρά τον τραυματισμό του, μαζί με άλλους υπαλλήλους του μπαρ, καταδιώκει τους τρεις νεαρούς. Αυτοί κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται πίσω τους, είναι στο αυτοκίνητο ήδη, και κάνουν όπισθεν για να τον χτυπήσουν. Δηλαδή έχουμε δεύτερη απόπειρα. Ο άνθρωπος με τους αποφεύγει. Είναι η στιγμή που στη λεωφόρο Ιωνίας πέφτει το αυτοκίνητο της και χτυπάει ένα σταθμευμένο.
0: Καλά, αυτό τρομερό, εκείνη η στιγμή.
1: Έτσι.
0: Που δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πόσο από τη μια στιγμή στην άλλη, πώς μπορεί να γίνει το ένα κακό μετά το άλλο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, τρομερό.
1: Θέλω να πω για την μανία των νεαρών. Δηλαδή δεν είχε καλά να χτυπήσουν τον άνθρωπο.
0: Τρομερό, ρε παιδί.
1: Του είχα ρίξει μια μαχαιριά, ευτυχώς δεν του προκάλεσε σοβαρό τραύμα. Είχε πολλά αίματα, βέβαια, ο άνθρωπος, αλλά στο πόδι καμιά φορά οι μαχαιριές μπορεί να είναι μοιραίες.
0: Ναι, βέβαια, τι λες τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν φτάνει αυτό, προσπαθούν να το ξαναχτυπήσουν με το αυτοκίνητο. Τη γλίτωσε, βέβαια, ο άνθρωπος, εκεί επί τόπου, ύστερα από λίγο, γιατί είχε προλάβει, είχε έρθει η αστυνομία πια, συνελήφθη ο 23χρονος, ας πούμε ο παράγων του κακού. Οι δύο νεαροί κατάφεραν να διαφύγουν, παραδόθηκαν την Κυριακή το απόγευμα με τους δικηγόρους τους. Χθες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, πήραν προθεσμία, θα απολογηθεί ο 23χρονος με τον αδελφό του αύριο. Και την Πέμπτη, συντακτικό ανακριτή πάντα, ο ανήλικος. Αντιμετωπίζουν βεβαίως την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού. Συν τις άλλες κατηγορίες περί οπλοφορίας, οπλοχρησίας, παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Έχουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Δεν είναι παίξεγελάς.
0: Μα τι λες τώρα, παίρνουμε έτσι τα όπλα και τα αυτοκίνητα και όποιον πάρει ο χάρος. Δηλαδή τρομερό, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα της παρανομίας. Δεν είναι.
0: Βέβαια. Αύριο, επίσης, για αύριο έχουν πάρει η προθεσμία,
1: Ο 23χρονος με τον αδελφό του.
0: Ναι.
1: Το ανήλικος θα απολογηθεί χωριστά, γιατί είναι ειδική περίπτωση ανήλικος, είναι 17.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Θα απολογηθεί την Πέμπτη.
0: Τι να πω, δηλαδή τι να πεις, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Αυτό που λέμε, το λέγαμε κάποτε έτσι χάρη είναι υπερβολής, αλλά είναι πραγματικότητα. Το ζούγκλα,
1: ναι.
0: Είναι πραγματικότητα πια, έτσι. Είμαστε ζούγκλα.
1: Μα και δεν ξέρεις πραγματικά, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό, πραγματικά, μάλιστα. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα πώς είσαστε, εντάξει, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, φτάνουνε.
0: Σωστό, φτάνουν και περισσεύουνε, μη σου πω. Ναι,
1: έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Την καλημέρα μας.
1: Για το βίντεο.
0: Εδώ είμαστε, ό,τι χρειάζεστε, αφού εμείς, το έχω πει τόσες φορές, είμαστε η ΕΡΤ Κρήτης. Μπορεί να μην το λένε, ξέρεις, να τη λέμε ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, αλλά είμαστε ένα πράγμα.
1: Το τυπικό είναι.
0: Ναι. Είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε από τους πάρα πολύ αγαπημένους συναδέλφους και τρομερή συνεργασία ο ένας για τον άλλον.
1: Είναι η χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι, έτσι. Και επίστρα, επί σφραγίστηκε στην Κρήτη. Ξεκίνησε από την Αθήνα πριν από 30 χρόνια και εδώ ήρθε το επιστέγασμα.
1: Το 30 εκεί θα καταλάβουν την ηλικία.
0: 32 μας. Είναι η αλήθεια.
1: Μου δηλαδή, ναι,
0: ναι, 32, όχι 30. 32 ναι, ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, εννοώ ναι. Από τις κούνιες που μας είχαν στα καρότσια στο πάρκο οι γονείς μας και μας κουνούσανε με τις κουδουνίστρες. Από τότε γνωριζόμαστε. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο Ηράκλειο. Να είσαι καλά.

0: Πάμε τώρα πιο ανατολικά και να βρούμε εκεί τον καλό τον συνάδελφο, τον Ιάσονα τον Ταβλά, να μας πει τα δικά του τα νέα εκεί. Ιάσονα, καλημέρα. Τι κάνετε στα ανατολικά?
1: Καλημέρα. Αυτό που κάνουμε είναι σιγά σιγά κάνουμε μια αποτίμηση όσον αφορά τις τελευταίες βροχές. Τι καλό...
0: Καλά τα πήγαμε, έτσι. Καλά τα πήγαμε.
1: Τι καλό θα μείνει. Ναι, εντάξει. Αυτή η κακοκαιρία ήταν έτσι, θα έλεγε κανείς, μια χειμωνιάτικη παρένθεση σε αυτό που θα έρθει σε λίγο.
0: Ναι,
1: φαίνεται ότι στο Κύριακο πιθανόν να φτάσουμε και τους 27-28 βαθμούς εδώ.
0: Ναι, και σε εμάς τα ίδια.
1: Ναι, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Αυτό το ενδιάμεσο που θα περίμενε κανένας του καιρού, δηλαδή να ζήσουμε λίγο άνοιξη, φαίνεται ότι το χάνουμε.
0: Δεν πειράζει, αφού είχαμε τις βροχές, θα σου πω εγώ, αν δεν είχαμε τις βροχές θα πείραζε. Αλλά επειδή είχαμε τις βροχές, λες, δεν πειράζει, τουλάχιστον μας αποζημίωσε με τον τρομερό Απρίλιο.
1: Ναι, είναι σημαντικό να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε πάνω από 50 εκατομμύρια κυβικά νερό από τα μειωστήρια της Κρήτης. Εσείς είστε ποταμιτές εκεί με το φράγμα των ποταμών. Πραγματικά... Έχει αρκετό νερό και εδώ, όπως το λέμε, δεν πάει πίσω. Νομίζω ότι έχει περάσει τα 13 εκατομμύρια αυτή την ώρα που μιλάμε και κατεβάζει και άλλο νερό. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να μην συμβαίνει στο τέλος της χρονιάς αυτό και να είμαστε, να έχουμε μια ασφάλεια ως Ανατολική Κρήτη για τα αποθέματα του νερού. Θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι η ξηρασία η μεγάλη εικόνα, και να προχωρήσουν όλα τα σημαντικά έργα.
0: Σωστό.
1: Όπως τα αποταμιευτήρες, τα μικρά φράγματα, όπως η αφαλάτωση, και αυτά να ενεργοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Να πάμε όμως σε σημαντικά θέματα από εδώ όσον αφορά την επικαιρότητα, αυτά που τρέχουν. Τώρα, να σου πω ευτυχία ότι θα δημιουργηθεί στο Λαστίτι μια από τις 19 μονάδες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, 19 μονάδες ψυχικής υγείας, και θα αφορούν βασικά άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ.
0: Το ίδιο πράγμα ουσιαστικά.
1: Και στην αφήτη αταραχή.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Τώρα, ο συνολικός προβλητισμός για όλη τη χώρα είναι 56 εκατομμύρια.
0: Πολύ από σημαντικό.
1: Το θέμα όμως είναι,
0: ναι,
1: μου, ότι ναι μεν η νέα μονάδα στο Λασίθι υπόσχεται υπηρεσίες κέντρου ημέρας, κατοίκων, φροντίδας μέσω κινητών κλιμακίων. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι ο ψυχιατρικός τομέας του κεντρικού νοσοκομείου του νομού παραμένει ένα ψηφιακό φάντασμα, διότι αν προσπαθείς να μπεις μέσα δεν υπάρχει. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αποσπασματικά να γίνονται κάποια πράγματα, γιατί όταν τελειώσει το ΕΣΠΑ αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν, δηλαδή, και θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια συγκεκριμένη διαδικασία όπως προβλέπεται. Οπότε το θέμα είναι να υλοποιηθεί και ο ψυχιατρικός τομέας, αν και οι ελλείψεις ειδικά σε βασικές ειδικότητες όπως ακτινολόγοι, αναισθησιολόγοι, χειρούργοι, παθολόγοι είναι μεγάλοι στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε 15 μέρες σχεδόν χωρίς ακτινολόγο πολλές φορές. Έχουμε φτάσει σε αναισθησιολόγο το ίδιο. Δηλαδή κάπως αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο για τους πολίτες και τους... Και τώρα εδώ ξεκινά
0: κάτι,
1: το ρυθμό.
0: Ιάσονα, κάτι ακούγεται, κάτι χρούτς χρούτς ακούγεται στην κλίση και
1: όχι,
0: δεν είναι...
1: Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, πάμε πάλι.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση που λες πρέπει να υλοποιηθούν αυτά τα... να καλυφθούν αυτές οι... Με τα μεγάλα κενά στο νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: έχει
0: φυσικά.
1: Και χρόνια.
0: Ξεκινάει και ο τουρισμός, αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είναι ζήτημα τεράστιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: τώρα να πάμε σε άλλα θέματα. Να σου πω τώρα ότι δεν ξέρω πώς θα πάτε με τις πυρκαγιές σας εκεί.
0: Ακόμα εύχομαι να μην, και το καλοκαίρι να κυλήσει καλά. Γιατί τώρα που ξεκινάνε, και σήμερα υπάρχει και έχει και μια συνέντευξη τύπου για το θέμα 11 η ώρα εδώ στην Πυροσβεστική, για τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έχουμε μια σειρά από...
1: Ναι, από πρώτο το μήνα ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως το εξής, μπορεί οι βροχές να μας έφεραν νερό, αλλά δημιούργησαν και ένα περιβάλλον έφλεκτο στα δάση, διότι οι τελευταίες βροχές ουσιαστικά δημιούργησαν καινούργια χόρτα, τα οποία θα ξεραθούν. και το περιβάλλον θα είναι πολύ ευαίσθητο. Τώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ προσπαθεί με νέα συστήματα να κάνει περιπολίες, θα χρησιμοποιήσει ντρόν προκειμένου να έχει μερικά σημεία υποπαρακολούθηση που έχουμε ανακαλύψει ότι είναι σημεία τα οποία παίρνουν από μόνο τις φωτιά σε εισαγωγικά.
0: Τι εννοείς παίρνουν από μόνο τις φωτιά σε εισαγωγικά?
1: Υπάρχουν κάποια σημεία από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παίρνουν φωτιά.
0: Μάλιστα. Έτσι μόνα τους, είναι από κάποια σπίτια. Εντάξει, ωραία.
1: Σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Γιατί άμα πάμε να το πάμε στο μεταφυσικό, αν...
1: Τώρα πολλοί στην Κρήτη το πάνε στο μεταφυσικό, αλλά οι πυρκαγιές έχουν και οι περισσότερες πυρκαγιές στην Κρήτη έχουν και όνομα και επίθετο και καμιά φορά έχουν και υπηρεσία. Δηλαδή ξέρουμε από τα καλώδια ότι πολλές φορές, γιατί υπάρχει και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την συντήρηση των ηλεκτροφόρων καλωδίων, των εγκαταστάσεων που περνάνε μέσα από δασόδεις περιοχές, εκεί υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάντως η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, να λύσει προβλήματα που μας ταλανίζουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι μια φωτιά εκεί προς το καλό χωριό, η οποία κάθε χρόνο συγκεκριμένο διάστημα αρπάζει εκεί το δάσος. Και κάθε χρόνο καταφέρουμε και τη σβήνει η πυροσβεστική με μεγάλη προσπάθεια και πολιτών και εκεί την προλαβαίνει.
0: Μες.
1: Το θέμα είναι να δούμε πώς παίρνει αυτή.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει ο κύριος Καλιωτζής, ο προϊστάμενος των πυροσβεστικών υπηρεσιών εδώ στον Μαλαζετή, ότι θα είναι δύσκολη και η φετινή αντιπυρική περίοδος για τους λόγους που είπα πριν. Και βέβαια προσωπικό υπάρχει, αλλά πάντα είδαμε την φωτιά της Ιεράπετρας τι δημιούργησε. Και να κλείσουμε με Ιεράπετρα, όπου και εκεί είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τις ποσότητες του νερού που έχει το φράγμα των Πραμιανών. Ωστόσο έχουν σταματήσει τα έργα, το μεγάλο έργο που αφορά το μικρό φράγμα των Μύθων και τον προσαγωγό, προκειμένου να μπαίνει το νερό μέσα στο φράγμα σωστά και να μην κινδυνεύει και με πλημμύρες, να μην κινδυνεύουν οι παραπλήρες περιοχές. Εκεί είναι ένα μεγάλο έργο αυτό. Όλοι προσδοκούν να προχωρήσει προκειμένου να μην μείνει και αυτό, να μην μείνει το έργο αυτό στη μέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά το νερό στη συγκεκριμένη περιοχή. Το προηγούμενο διάστημα στο φράγμα μέσα χρησιμοποιούν τα νερό από τη Μαλάβρα που είναι φάλμηρο. Με αποτέλεσμα να χαλάσει ποιότητα. Τώρα με τις βροχές αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρχει αυτή η ποσότητα του καθαρού νερού που έχουν ανάγκη θερμοκηπιακές καλλιέργειες για να καλυφθούν. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο σύστημα που έχουν οθήσει τους αγρότες να κάνουν. Όλα τα θερμοκήπια ευτυχία, τα οποία είναι καταστάσεις με νάιλον.
0: Ναι.
1: Έχουν συστήματα όπου αποθηκεύουν το νερό, μικρές δεξαμενές, οι οποίες αποθηκεύουν το νερό της βροχής που πέφτει πάνω στο νάιλον, δεν το χάνε δηλαδή να το αποθηκεύουν. Ναι, με αποτέλεσμα από τις βροχές να εξασφαλίζουν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια κυβικά νερό, με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή από μόνοι τους.
0: Κατάλαβα. Και πολύ καλό αυτό. Ναι.
1: Πολύ καλό, ναι. Και επίσης ο ΤΟΕΦ δεν δίνει ρολόι αν δεν έχεις κάνει τέτοια εγκατάσταση. Βέβαια κάποιοι καταφέρνουν με διάφορες πονηριές να αποφεύγουν, τους αρέσει μόνο το κέρδος. Πάντως γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου το νερό να μην χάνεται και να χρησιμοποιείται σωστά.
0: Μπράβο. Οι άνθρωποι όταν δυσκολεύονται οι άσονα ψάχνουν να βρουν τρόπους να γίνονται ευρηματικοί για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Οπότε έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και ειδικά, να μην ξεχνάμε πώς ήταν η κατάσταση στην Κρήτη το Φεβρουάριο, που άρχισε να βρέχει, το Μάρτιο περισσότερο και τον Απρίλιο μας έκανε αυτό το τρόμο. Ναι, τι συζητάγαμε για μέτρα για το καλοκαίρι, για λειψιδρία, και τώρα δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, δηλαδή η κλιματική αλλαγή που τόσα προβλήματα έχει φέρει έκανε και ένα καλό στην προκειμένη περίπτωση. Φτάσαμε τον Απρίλιο να κάνουμε πρωτομαγιά με μπουφάν και κρύο και να χιονίζει. Από τη μία λες, ναι εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις καιρικές συνθήκες. Απ' την άλλη όμως, στη δική μας την περίπτωση ήταν Θεού δώρο αυτό.
1: Εντάξει τώρα για μια εβδομάδα που βάλαμε το μπουφάν και τι έγινε.
0: Όχι λοιπόν, βέβαια, δεν το συζητώ.
1: Να δώσει μια γρήγορα μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί έχουμε διάσταση απόψεων της δραστικής υπηρεσίας του Νομούλα Στεθίου με την Αποκεντρωμένη, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με τη Χρυσή, με την Ίσως Χρυσή, όπου κλιμάκιο με την παρουσία της γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τιέρας Κοζηράκη. Η Αποκεντρωμένη λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση όπου λέει ότι είναι καλή κατάσταση, καλύτερη στη Χρυσή, ότι θα γίνει μεταφορά των απορριμμάτων. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο δασική υπηρεσία, ο κ. Κοντομάς, ο διευθυντής δασών, δήλωσε ότι η μελέτη που έχει γίνει για τους κέντρους εκεί και έχει στα χέρια του ο ίδιος, αναφέρει ότι έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή στους κέντρους, δηλαδή εκεί που είχαμε μια ξύρανση, έχει αυτή η ξύρανση προχωρήσει περισσότερο. Αναγνωρίζει και αυτός ότι λόγω της μη παρουσίας τουριστών έχουν δημιουργηθεί, ξαναδημιουργηθεί αυτές οι αμοθήνες με αποτέλεσμα να προστατεύουν το νησί από τη θάλασσα, γιατί όταν ισοπεδώνει στην παραλία την άμμο, περνάει η θάλασσα μέσα.
0: Αυτό
1: είναι σημαντικό. Και επίσης είπε ο κύριος Κουδουμάς ότι η μεταφορά των απορριμμάτων, που είναι σαφώς λιγότερα γιατί δεν έχει ανθρώπινο παράγοντα πάνω, θα γίνει με τη βοήθεια του Δήμου Ιεράπετρας. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια διάσταση απόψεων, περιμένουμε να δούμε τι θα προχωρήσει φυσικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ιάσονα, ωραία τα νέα σου, εντάξει.
1: Τάπαμε τώρα.
0: Τάπαμε και τα ανατολικά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Και στα ανατολικά και στον καλό καιρό που έχετε και στον καλύτερο που θα έρθει και εμείς εδώ έτσι είμαστε και θα τα πούμε ξανά. Την καλημέρα μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε με τα ωραία αυτά τραγούδια. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αυτήν την Τρίτη, 5 Μαΐου λοιπόν, όπως είπαμε, της Αγίας Ειρήνης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Μην πάτε πουθενά. Θα τα πούμε αύριο με καλό στις 10 το πρωί. Οι Αργιανοί, ο ένας Αργιανός, οι άλλοι Αργιανοί και οι δύο Αργιανοί. Εμείς είμαστε, ξέρετε, αν το πετύχεις, όπως είναι και εκείνο το μαγαζί στο Σέλινο. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνώρισε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι οι κακόβουλοι, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι

0: Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης των ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Καιρός.
0: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλύση.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα καθρέφτη της ενημέρωσης. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στην Earth Hanion στους 104 και 100,6 στα FM, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης πίσω το μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία μας Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη και όλο το επιτελείο της ΕΡΤ γενικότερα για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση όπως συμβαίνει καθημερινά και επί 24 ώρου βάση.

Η επικαιρότητα, εντάξει, έχει πέσει λίγο, ειδικά από σήμερα και μετά. Είχαμε όλο αυτό το διάστημα, τις τελευταίες ημέρες δηλαδή, την ιστορία με την εγκληματική οργάνωση, όπως τουλάχιστον την ονομάζουμε, σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές απάτες που είχαμε στα Χανιά, ειδικά τον μήνα Απρίλιο, με κατάληξη αυτών των γεγονότων να είχαμε 4 συλλήψεις από την αστυνομία πριν από μερικές μέρες, 3 εξ αυτών αδέρφια. Οι 4 συλληφθέντες οδήγηθηκαν χθες στο δικαστήριο, στην εισαγγελία Χανίων, με συγχωρείτε, όπου ανακρίθηκαν, όπου απολογήθηκαν καλύτερα, και η απόφαση εισαγγελία για ανακριτή ήταν οι 2 εξ αυτών να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Απλά ο ένας εκ των 2 αυτών τέθηκε υποκράτηση, δηλαδή μπήκε φυλακή και αυτός, καθώς εκκρεμούσε μια άλλη έκνομη πράξη εις βάρος του. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία που αναμένεται να έχει και συνέχεια, με την έννοια ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει 2 ακόμα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν τα έχει συλλάβει ακόμα. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία τσεκάρονται, όπως λέμε, από την αστυνομία, και ενδεχομένως και αυτά να συλληφθούν στο εγγύς μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που μάθαμε σαν τελευταία είδηση, τουλάχιστον σήμερα, είναι ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στο να μπορέσει να φτάσει στην σύλληψη αυτών των ατόμων.

απλά για να ολοκληρώσω, γιατί είχαμε κάποια τηλέφωνα για να μάθουμε περαιτέρω πράγματα σε σχέση με την συγκεκριμένη ιστορία, ότι η αστυνομία τσεκάρει γενικά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, να το πούμε έτσι, κάποιες δράσεις που ενδεχομένως έγιναν από αυτή την οργάνωση και σε άλλους τομείς, δηλαδή πέραν των τηλεφωνικών απατών. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες. Θα τα μάθουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε. Κάτι άλλο έτσι φοβερό, είχαμε αυτό το αυτοκίνητο που πήρε φωτιά στο ΒΟΑΚ στη Σούδα, τα ξημερώματα. Γενικότερα δεν έχουμε κάποια έτσι είδηση φοβερή και τρομερή. Ένα οπλοστάσιο που ανακάλυψε η αστυνομία στο Ρέθυμνο και είχαμε και τη σύλληψη μάλιστα ενός 38χρονου στο Ρέθυμνο, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όπως αναφέρει τέλος πάντων και το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Βρέθηκαν στο σπίτι του 38χρονου ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, δύο πλαστικές λαβές πιστολιού, βάση γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Οι γνώστες επί των όπλων σίγουρα θα έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εμείς πάνω κάτω λέμε την είδηση χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες, δηλαδή σε ό,τι αφορά τι τύπος πιστολιού είναι αυτός. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι φαίνεται, τα όπλα ήταν αρκετά στο σπίτι του 38χρονου, ο οποίος και συνελήφθη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τηλεφωνική σύνδεση με μία κοπέλα αθλήτρια εδώ στα Χανιά, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις και την παρουσία της γενικότερα. Μιλάμε για την Μαρία τη Στρατουδάκη, η οποία είναι αθλήτρια της Άρσης Βαρών και τα τελευταία χρόνια, από τα 14-15, έχει ήδη πάρει πολλούς διεθνείς τίτλους σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και προχτές, πριν από τρεις μέρες, κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που έγινε στην Αίγυπτο, στο Ισμαήλι της Αιγύπτου, στην ηλικία της φυσικά που είναι 17 χρόνια η ίδια, αλλά προετοιμάζεται και για τους Ολυμπιακούς. Θα μας τα πει όλα αυτά στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Σε πολύ λίγο η Μαρία, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας η Μαρία Στρατουδάκη, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, μια αθλήτρια που είναι μόλις 17 ετών στα 18, μαθήτρια της τρίτης λυκείου και μάλιστα την πετυχαίνουμε τώρα στο σχολείο, και όμως ήδη έχει αρχίσει να εντυπωσιάζει με τις διακρίσεις της σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαρία, καλημέρα, καλώς ήρθες πίσω στην Ελλάδα και στα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς, αφού μιλήσαμε και χτες, η πτήση σου έφτασε τόσο αργά το βράδυ, δεν πήρες σήμερα ρεπό από το σχολείο και πήγες κατευθείαν στο μάθημα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρει κάποιες μέρες κοντά ένα μήνα ρεπό από το σχολείο για να κάνω μια προετοιμασία για αυτούς τους αγώνες που είχα, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου δώσαν πολλές μέρες.
0: Οπότε έπρεπε να πας σήμερα να δηλώσεις το παρόν, ας πούμε, που λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι η Μαρία Στρατουδάκη ως τώρα έχει κατακτήσει 20 μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, ή μήπως είναι 22 τώρα μαζί με τα δύο της Αιγύπτου.
1: Είναι 22.
0: Ωραία. Είναι 22 λοιπόν μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, 10 χρυσά, 4 σημαίνια και 8 χάλκινα, 24 χρυσά μετάλλια σε 7 πανελλήνια πρωταθλήματα, χωρίς καμία δεύτερη ή τρίτη θέση, 23 πανελλήνια ρεκόρ στα 49 κιλά, 75 κιλά στο αρασέ και 96 κιλά στο ζετέ, 168 κιλά στο σύνολο, 40 πανελλήνια ρεκόρ στα 53 κιλά, 86 κιλά αρασέ, 102 κιλά στο ζετέ και 188 κιλά στο σύνολο. Πότε πρόλαβες και τα έχεις κάνει όλα αυτά, καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνανε αρκετά ρεκόρ και στα 49 και στα 53. Μ' αρέσει να έχουμε τέτοια ρεκόρ και για την Ελλάδα, να θέλετε το άθλημα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Θέλω καταρχάς να μου πεις, να μιλήσουμε λίγο για την Αίγυπτο. Ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ισμαήλι της Αιγύπτου. Πες μας έτσι λίγα λόγια για την προετοιμασία σου εκεί, για το αν περίμενες αυτή τη διάκριση των δύο χάλκινων μεταλλίων, αν εσύ ίδια ήθελες κάτι παραπάνω ή είσαι ικανοποιημένη από αυτό το επίπεδο, και γενικά πώς ήταν ο ανταγωνισμός εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια πολύ σκληρή προετοιμασία και για αυτόν τον αγώνα και για τον προηγούμενο που ήταν στη Γεωργία το Ευρωπαϊκό Γυναικών. Ήταν μια εβδομάδα μετά το παγκόσμιο στην Αίγυπτο. Θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή με τα δεδομένα ότι είναι παγκόσμιο, είναι μέχρι 20 χρονών, είναι και άλλες κοπέλες και πιο μεγάλες και έμπειρες, όλες πάρα πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και συνεχίζουμε.
0: Η προετοιμασία σου ήταν επίπονη, δηλαδή έχοντας δύο συνεχόμενες διοργανώσεις που, όπως μας είπες και εσύ, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, ήταν επίπονη νωρίτερα, δηλαδή σε άγχωσε, σε πίεσε πολύ, ούτως ώστε να είσαι έτοιμη και για τις δύο διοργανώσεις που ήταν μαζεμένες?
1: Ναι, γενικά και σαν Μαρία θέλω να είναι τέλεια τα πράγματα, το έχω αυτό. Προσπάθησα πάρα πολύ και εγώ και ο προπονητής μου, ο Στέις Γιορδαμιλάκης, προσπάθησαμε πάρα πολύ, τον θέλαμε πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν.
0: Να πούμε ότι ανήκει στον Σύλλογο Κρατερός Χανίων, σωστά?
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε από σένα στη φετινή χρονιά?
1: Έχουμε αρκετά πρωταθλήματα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω και μου αρέσει, οπότε θα βάλω τα δυνατά μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ποιες διοργανώσεις έχουμε, Μαρία, φέτος μετά το παγκόσμιο που ολοκληρώθηκε?
1: Υπάρχει ένας αγώνας στην Αίγυπτο, στην Ιταλία τον Αύγουστο.
0: Παγκόσμιο?
1: Αυτό είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα μεσογειακή.
0: Ναι. Μεσογειακοί αγώνες δηλαδή, αλλά σαν με ολυμπιακό προφίλ, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι είναι. Μετά υπάρχουν και κάποιοι αγώνες που είναι για την αρχή της Ολυμπιάδης, για την πρόκριση. Εκεί θα δούμε σε ποιους θα πάμε και τι θα γίνει.
0: Εσένα ο μεγάλος σου στόχος τώρα, Μαρία, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028?
1: Ναι, αν μπορώ και καταφέρω να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, να προσπαθήσω να πάω.
0: Τι ακριβώς όρια θέλει? Δηλαδή, όταν είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα είσαι 20 χρονών, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σχεδόν. Τώρα μπαίνω στο 18 σε λίγο καιρό.
0: Ναι, θα είσαι 19 προς τα 20, τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είσαι σε μικρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα, το εύλογο είναι, προλαβαίνεις? Δηλαδή, με την έννοια του ηλικιακού, προλαβαίνεις να είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά έτοιμη για να αγωνιστείς?
1: Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να είμαι έτοιμη. Το ξέρω ότι είναι μικρή ηλικία, 20 χρονών είναι πάρα πολύ μικρός ένας αθλητής, αλλά θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να τα καταφέρω.
0: Τι ακριβώς προετοιμασία χρειάζεται να κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
1: Χρειάζεται σκληρή προπόνηση, θεωρώ, σκληρή διατροφή, να είσαι... να ακούς και τον προπονητή σου, να... όλα παίζουν ρόλο.
0: Ναι. Σίγουρα παίζουν όλα ρόλο και κυρίως νομίζω ότι παίζει η καλή ψυχολογία, πέρα της προπόνησης, η καλή ψυχολογία και το πόσο σε στηρίζουν και δίκη σου άνθρωποι, έτσι.
1: Εννοείται. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερή.
0: Ναι.
1: Έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, γενικά με στηρίζουν πολύ. Το Χανιά Current Tracks που με βοηθάει πάρα πολύ ο μεγάλος χορηγός. Mm-hmm. Την Ελευθερία Λογοβάρδου που είναι πάντα εκεί για τις ψυχοθεραπείες που χρειάζομαι, γιατί ένας χρειάζεται συνέχεια ψυχοθεραπείες. Mm-hmm. Το Extreme Χανιά και το Best Magazine που ανεβάζει πολλά άρθρα και μας βοηθάει.
0: Μπράβο. Και όχι μόνο το Best Magazine, βέβαια το Best Magazine σίγουρα σε ανεβάζει, αλλά όλα τα τοπικά ΜΜΕ νομίζω ότι...
1: Εννοείται.
0: Σε... Πώς και να μην ανεβάζουν, δηλαδή με αυτά που κάνεις, δηλαδή με τα επιτεύγματά σου, είναι λογικό ότι θα σε προβάλλουμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πες μου κάτι, εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την Άρση Βαρών?
1: Εγώ έκανα ενόργανη και μετά την ενόργανη άρχισα το CrossFit που πήγαινε στο γυμναστήριο που πάω τώρα η μαμά μου. Ναι. Ο προπονητής μου που κάνει μαθήματα εκεί έκανε μικρός αρσιβαρών και επειδή το CrossFit έχει αρσιβαρών μέσα καταλάβαμε ότι αυτό μου αρέσει όσο έκανα και το είπα θέλω να ασχοληθώ μόνο με αυτό. Και από τότε μαζί συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό.
0: Δηλαδή πόσα χρόνια πριν ήταν αυτή η είσοδό σου στο άθλημα? Πριν πόσο καιρό
1: το
0: δηλαδή ξεκίνησε?
1: Το 21 άρχισα από την αρχή.
0: Α, το 21 λέει ξεκίνησε στο άθλημα, έτσι, το συγκεκριμένο, δηλαδή σε ηλικία 12 ετών.
1: Ναι, 12-13 κάπου εκεί ήμουν.
0: Γενικά, και επειδή μας ακούνε και γονείς και τα λοιπά, ένα παιδί για να ξεκινήσει την Άρση Βαρών και ειδικά κορίτσι, είναι η ηλικία αυτή είναι κατάλληλη ή πρέπει να ξεκινήσει πιο αργά ή πιο νωρίς από αυτό που ξεκίνησε εσύ?
1: Όχι, είναι νομίζω πολύ καλή ηλικία, γιατί αρχίζει και μαθαίνει, οριμάζει και όλα, είναι...
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έλα να σου πω, εσύ πού κάνεις προπόνηση στα Χανιά?
1: Εγώ κάνω στο γυμναστήριο που είναι στη Λεωφόρο Σούδας, στο West Side Box.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχε τουλάχιστον μια αίθουσα Άρσης Βαρών εκεί κάτω από το Εθνικό Στάδιο Χανίων. Γι' αυτό έχετε κάνει κάποια ανοίξη γενικά, τι θα γίνει?
1: Όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό.
0: Α, δεν έχετε καμία σχέση με αυτή την ιστορία?
1: Όχι.
0: Ναι. Οπότε πας εκεί που σε αυτό το προπονητήριο που λες, είναι όλες οι ανές που πρέπει να έχει ένας πρωταθλητής?
1: Είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ καλά και το κλίμα είναι πολύ καλό, ο στήλης μου βοηθάει πάρα πολύ, είμαστε πολύ καλά.
0: Ερώτηση άλλη, επειδή είμαι και εγώ γονέας και σύντομα και εμένα η κόρη μου θα δώσει πανελλήνες και τα λοιπά. Εσύ τώρα θα δώσεις πανελλήνες, εντάξει, περνάς με, έχεις τα μόρια τα κατάλληλα γιατί είσαι στην
1: ομάδα. Έχουμε το άνευ, οπότε πάλι καλά δεν χρειάζεται να γράψουμε πανελλήνες.
0: Οπότε καταρχάς σε τι σχολή θες να μπεις?
1: Εγώ θέλω ΤΕΦΑ, Γυμναστική Ακαδημία.
0: Ναι. Οπότε του χρόνου λοιπόν φεύγεις στα Χανιά και πας Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, ή κάπου αλλού. Αυτό πόσο θα αλλάξει έτσι τη δική σου πορεία, πιστεύεις? Έχεις ήδη κάνει κάποιες κινήσεις τους ώστε να συνεχιστεί η προετοιμασία σου και σε καλύτερο επίπεδο?
1: Να συνεχιστεί η προετοιμασία, δεν σταματάμε και ούτε αλλάζει κάτι λόγω αυτού.
0: Ναι. Οπότε ούτως ή άλλως το άθλημα θα το συνεχίσεις κανονικότατα, δεν το συζητάμε. Και παράλληλα θα είσαι και τις σπουδές σου, έτσι?
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί όπως ξέρεις δεν είναι πολύ σύνηθες σε αθλητές, πρωταθλητές καλύτερα, να συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό και τις σπουδές. Είδαμε τώρα παράδειγμα το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζολάκη, που τελείωσε τη σχολή στον Πειραιά, το οικονομικό νομίζω τμήμα, και παράλληλα το γεγονός ότι είναι και πρωταθλητής κτλ. Στο ποδόσφαιρο εννοούμε. Οπότε είναι καλό να τα συνδυάζετε όλα αυτά. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχεις μάθημα και σε απασχολούμε, αλλά μας είπες κάποια σημαντικά πραγματάκια. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα για το μέλλον σου και φυσικά να καταλήξεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γενικά, εάν υπάρχει, τελευταία ερώτηση αυτή, αν υπάρχει αποστολή γυναικεία, περίπου πόσες γυναίκες Άρσης Βαρών θα είναι στην Ολυμπιάδα, θεωρείς?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι στο δικό μου χέρι, οπότε αυτό δεν το ξέρω.
0: Είναι ανάλογα και τα όρια που πιάνουν, έτσι?
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία, να σου ευχηθούμε εσύ να είσαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο σε όλη την πορεία που κάνεις και γενικότερα να πετύχεις αυτό που εσύ θέλεις. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η Μαρία Στρατουδάκη, η πρωταθλήτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Άρση Βαρών, 17 στα 18 χρόνια. Νομίζω ότι τέτοιες προσωπικότητες, θα πω εγώ, ακόμα και σε τέτοια μικρή ηλικία, αποτελούν ένα παράδειγμα προς μίμηση, ούτως ώστε τα παιδιά, μάλλον γονείς, να οθήσουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό ή σε δράσεις τέτοιες, τέλος πάντων, που και θα είναι μακριά από κακοτοπιές και φυσικά θα δημιουργήσουν ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα τέτοια, η οποία θα τους οριμάσει σε πιο γρήγορο ρυθμό από ότι, τέλος πάντων, θα ορίμαζε ένα παιδί το οποίο θα κάθε σπίτι και δεν θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην εποχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια παιδιά. Η Μαρία βέβαια έχει ξεφύγει, δηλαδή με την έννοια ότι είναι μια πρωταθλήτρια πολύ υψηλού επίπεδου, και νομίζουμε ότι αν δεν έχει τραυματισμούς, αν δεν έχει ατυχίες, να χτυπήσουμε ξύλο δηλαδή, μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά και να εκπροσωπήσει και την Ελλάδα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ακούσατε ότι ο στόχος της είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028, που δεν θα είναι καλά-καλά 20 ετών, εάν και εφόσον αγωνιστεί σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Και μιας και μιλάμε για τέτοια παιδιά σαν τη Μαρία Τστρετουδάκη που είχαμε νωρίτερα, διαβάζω εδώ τώρα στα Χανιώτικα Νέα ότι ένας μαθητής από τα Χανιά, ο Νίκος Φουσκητάκης του Πειραματικού Λυκείου Χανίων, θα συμμετάσχει στη Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς επιλέχτηκε στην ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει σε αυτή τη Διεθνή Ολυμπιάδα. Ο 17χρονος Χανιώτης ήταν ανάμεσα σε 4 μαθητές που πρότευσαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης, πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Απρίλη στην Αθήνα και τον Ιούλιο θα βρεθεί αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα στη Ρουμανία και τον Αύγουστο στη Διεθνή Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί στο Καζακστάν, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά, άλλος ένας 17χρονος δηλαδή, είδαμε την 17χρονη Στρατουδάκη Άρση Βαρών, παγκόσμια και ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Φουσκητάκης, Νίκος, έτσι, Νίκος Φουσκητάκης, ένας μαθητής του Πειραματικού Λυκείου, θα συμμετάσχει στην ελληνική ομάδα που θα είναι στην Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερές ικανότητες στον τομέα, τέλος πάντων, που ασχολούνται και στον τομέα που γενικότερα έχουν έτσι ταλέντο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν βρει έναν δρόμο συγκεκριμένο, σωστό δρόμο που θα τους οδηγήσει πιθανότατα και σε ακόμα μεγαλύτερη καλλιέργεια, ας πούμε, και του πνεύματος και όλων των ικανοτήτων τους στο μέλλον. Τέτοια παιδιά μπορεί να αποτελέσουν και παραδείγματα προς μίμηση. Δεν λέμε ότι όλοι μπορεί να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, δεν λέμε φυσικά ότι όλοι θα είναι στο επίπεδο νοημοσύνης το υψηλό, αλλά πρέπει αυτά τα παιδιά να είναι παράδειγμα προς μίμηση, ούτως ώστε όλα να μπορούν να πετυχαίνουν διάφορα πράγματα στον τομέα του τον καθένα και φυσικά το κυριότερο να αποφεύγουν, όπως είπαμε και πριν, τις κακοτοπιές. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης στο 104 και στο 100,6 εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα έχουμε μία παρουσίαση βιβλίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης και δεύτερο τηλεφωνικό για σήμερα. Μας προέκυψε την τελευταία στιγμή, αλλά νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να μιλήσουμε με μια συγγραφέα. Φιλόλογος είναι βέβαια, καθηγήτρια στο επάγγελμα, αλλά είναι και συγγραφέας, γιατί η συγγραφή δεν είναι μόνο, ξέρετε, επάγγελμα, είναι ουσιαστικά χόμπι, το οποίο μπορεί όμως να βοηθήσει πολύ κόσμο σε διάφορα, που θα μας πει περισσότερα βέβαια η Άρια η Αθανασάκη, η καθηγήτρια φιλόλογος εδώ στα Χανιά, αλλά και συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που ονομάζεται «Ταξίδι από την αρχή», αλλά θα μας πει η ίδια περί τίνος πρόκειται. Άρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουντουλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Μπορείς να με λες και Βασίλη επίσης αν θες.
1: Βασίλη,
0: ναι,
1: φυσικά,
0: λοιπόν, να σε καλά, Άρια μου.
1: Και ευκολότερο, και
0: η προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε σήμερα ήταν πάλι σε σχολείο, διότι είχαμε τη Μαρέτη Στρατουδάκη που είναι μαθήτρια, αλλά είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια άρσης βαρών και σένα σε βρίσκουμε πάλι σε σχολείο.
1: Είμαι για την πρόοδο της Μαρίας και πολλά συγχαρητήρια.
0: Μπράβο,
1: και
0: μπράβο.
1: Και στη μητέρα την Ελένη Μπόβαλη που την υποστηρίζει και είναι πάντα στο πλευρό της.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να μας πεις για το βιβλίο σου, λοιπόν, αυτό, «Ταξίδι από την αρχή». Τι πραγματεύεται?
1: Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι μυθιστόρημα. Λέγεται «Ταξίδι από την αρχή», διότι αναφέρεται στις δύσκολες περιόδους που περνάνε όλοι οι άνθρωποι, στο πένθος, στην απώλεια, στο χωρισμό, σε κάθε δύσκολη και τραυματική εμπειρία που μας στιγματίζει και που μπορεί τελικά να γίνει αφετηρία και επανεκκίνηση για ένα ταξίδι, όπως λέω, από την αρχή. Να ξαναξεκινήσουμε λοιπόν τη ζωή μας. Ναι. Κάθε τέλος είναι μια αρχή και όχι πάντα απαραίτητα το τέλος.
0: Άρα έχουμε κάποια ηρωίδα η οποία ουσιαστικά κάνει αυτό το ταξίδι από την αρχή?
1: Έχουμε μια κεντρική ηρωίδα, είναι η Βάλια, η οποία είναι ψυχολόγος. Δέχεται, όπως αναφέρω μέσα, τους ανθρώπους της σε εισαγωγικά, τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θεραπεύεται και η ίδια, η οποία βιώνει προσωπικό τραύμα απώλειας της μητέρας της. Και ταυτόχρονα μέσα από τους ανθρώπους της μας μιλάει για όλα τα δύσκολα συναισθήματα, τους φόβους και τις ανασφάλειες των ανθρώπων που την επισκέπτονται.
0: Άρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα, γιατί πραγματικά, όπως είπες και εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι, αν όχι όλοι, βιώνουν τέτοιες καταστάσεις και όλοι γενικότερα φτάνουν στη ζωή τους σε ένα σημείο τέλματος, να το πω έτσι, και αναζητούν το restart. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί που φτάνουν σε ένα τέλμα, και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, έτσι, μπορεί και εμείς δηλαδή να το έχουμε βιώσει. Είναι σημαντικό να έχουν έμφυτη την αγάπη για τη ζωή?
1: Νομίζω ότι ο φόβος του θανάτου, τον οποίο έχουν όλοι οι άνθρωποι, διότι είμαστε το μόνο «ον» στην γη που έχουμε τη συνείδηση της θνητότητάς μας, προκύπτει από την έμφυτη αγάπη μας για τη ζωή. Η απώλεια δηλαδή του αγαθού της ζωής είναι αυτό που κάνει τρομακτικό το θάνατο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα δίπολο που δίνει νόημα στη ζωή μας, πιστεύω.
0: Το μυθιστόρημα έχει σενάριο, δηλαδή πέραν αυτών, δηλαδή, που, των νοημάτων που υπάρχουν, είναι και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται κτλ. Έτσι, δώσε μας λίγο το στίγμα του.
1: Είναι ένα μυθιστόρημα περίπλοκο με πολλά πρόσωπα, δηλαδή, που συμπλέκονται. Το κεντρικό, όλο το μυθιστόρημα πατάει πάνω σε μια νοητή γραμμή που είναι η ζωή της Βάλιας, οι σκέψεις της, που σχετίζονται με φιλοσοφικές υπαρξιακές αναζητήσεις. Και η σχέση με τους συνανθρώπους της, τους φίλους της, αλλά υπάρχει και μια ερωτική ιστορία, μια δύσκολη ερωτική ιστορία, και μέσα από αυτήν θέλω να καταδείξω τη δυσκολία που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι στο να συνάψουν υγιείς και στενές σχέσεις. Υπάρχει αυτός ο φόβος της εγκύτητας, ο φόβος της δέσμευσης που απομακρύνει τους ανθρώπους τον ένα από τον άλλον.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια έτσι νοήματα που μπορεί σε κάποιους να ακούγονται βαριά, ότι διαβάζεται πολύ ευχάριστα το συγκεκριμένο βιβλίο. Σωστά?
1: Διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα, διότι το έχω μοιράσει σε μικρά κεφάλια. Είναι 58 κεφάλια, σχεδόν αυτοτελή. Βέβαια είπαμε ότι πάνω σε μια κεντρική γραμμή πορεύονται. Και έτσι μπορεί να διαβαστεί εύκολα από όλους τους αναγνώστες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι το δεύτερο βιβλίο που βγάζεις?
1: Είναι το τέταρτο βιβλίο που βγάζω, αλλά είναι το πρώτο μυθιστόρημα. Έχω γράψει τρεις ακόμα νουβέλες.
0: Οι ονομασίες?
1: Το πρώτο βιβλίο μου είναι το Τίμημα, mm-hmm. Που ήταν μια ηθογραφική νουβέλα, καθώς και η Δικαίωση που ακολούθησε, που είναι το δεύτερο. Έχω γράψει μια ακόμα νουβέλα εφηβική που λέγεται Το Ξωτικό και μιλάει για τα δικαιώματα και τα συναισθήματα των ζώων και τη σχέση των ανθρώπων με αυτά, αλλά κάνω αναφορές και στο περιβάλλον και τη φύση. Και αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο μου και το πρώτο μου μυθιστόρημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μίλησε μας τώρα, πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου σου «Ταξίδι από την αρχή»? Γιατί όσο ξέρουμε θα γίνει μια μικρή εκδήλωση, έτσι, που θα παρουσιάσει το βιβλίο σου.
1: Έτσι, θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση για όλο το κοινό. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν οι άνθρωποι να γνωριστούν προσωπικά και να με τιμήσουν στην εκδήλωση αυτή. Θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο παλιό λιμάνι, στο ξενοδοχείο Πόρτο Βενετσιάνο.
0: Πολύ ωραία. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει στην εκδήλωση για να αγοράσει και το βιβλίο άμα θέλει και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα υποθούν. Πού το βρίσκουμε το βιβλίο γενικότερα?
1: Το βιβλίο θα το βρούμε στα βιβλιοπωλεία και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα διατεθεί το επόμενο διάστημα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο αυτό, γιατί ευχαριστώ, είναι και το πρώτο σου μυθιστόρημα. Εμείς θα το διαβάσουμε σίγουρα, γιατί μας αρέσουν τέτοιου είδους περιεχόμενα και ελπίζω πολλοί κόσμος έτσι να βρει κάποια πράγματα που να τον ενδιαφέρουν, γιατί ξαναλέω είναι πράγματα μέσα από τη ζωή αυτά που γράφεις.
1: Να ταυτιστεί, γιατί αυτό ήταν και ο αρχικός σκοπός του βιβλίου μου, να αγγίξω θέματα δύσκολα μεν που μας αφορούν όλους δε.
0: Άρια,
1: οπότε το εύχομαι και εγώ ολόψυχα, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, Άρια μου. Καλό μάθημα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η Άρια Αθανασάκη, καθηγήτρια στο επάγγελμα, αλλά συγγραφέας. Γενικά και μέσα από αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να δώσουμε βήμα και σε συγγραφείς και σε άλλους οι οποίοι τέλος πάντων θεατρικές παραστάσεις κτλ. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τον καλλιτεχνικό κόσμο, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τον Γιάννη τον Γαλανόπλο, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ στην Αργολίδα, που βγάζει αυτό το δικό του βιβλίο με τα βιώματα τα δικά του 40 ετών δημοσιογραφικής δουλειάς. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να φτάσουμε στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής.

Να προλάβω, γιατί βλέπω μια σημαντική είδηση τώρα, γιατί κάναμε και αντίστοιχο ρεπορτάζ για το RT News το Σάββατο. Είχαμε μάλιστα και ζωντανές συνδέσεις στην εκπομπή 10 με τόνο του RT News με την διοικήτρια της Τροχιάς Χανίων, την κυρία Κουλαρά, σε σχέση με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία πραγματικά τείνουν να γίνουν μάστιγα. Ήταν ο χαρακτηρισμός που είπε και η διοικήτρια και νομίζω ότι δεν έχει άδικο, διότι τα πατίνια, όταν είσαι οδηγός αυτοκινήτου κυρίως και σου πετάγονται δεξιά-αριστερά, τα οποία οδηγάνε ανήλικοι και πολλές φορές πάνω σε αυτά είναι και δύο άτομα, δεν είναι και το καλύτερο, το πιο ασφαλές, ας πούμε, η πιο ασφαλής εικόνα. Βλέπω λοιπόν δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που δήλωσε σε συνέντευξή του ότι δρομολογεί νομοθετική παρέμβαση η οποία, μέσω της οποίας μάλλον θα επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε πεζόδρομους. Δηλαδή θα φύγουν τα πατίνια από το οδικό δίκτυο και θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε πεζόδρομους. Προσπαθώ να δω τι γίνεται και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημένοντας ότι ήδη η Τροχιά προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες που αφορούν τη χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας. Και μάλιστα τονίζει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και για τους ενήλικους και για τους ανήλικους. Προφανώς εννοεί να καταργηθούν συνολικά σε ό,τι αφορά την οδήγησή τους στο οδικό δίκτυο, έτσι. Εάν τα πατίνια χρησιμοποιούνται, υποθέτω εγώ τουλάχιστον αυτό εννοούσε, αν τα πατίνια καθιερωθούν μόνο για τους πεζόδρομους, τότε οκ. Okay. Νομίζω ότι δεν είναι μια κακή νομοθετική παρέμβαση, ίσα ίσα το αντίθετο, διότι ειδικά μετά το σοκ με το θάνατο του 13χρονου στην Ηλία, έπειτα από σύγκρουση με το ηλεκτρικό του πατίνι, νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα μια οικογένεια θρηνεί την απώλεια του μικρού της, γιου, εξαιτίας αυτών των πατινιών, τα οποία μπήκαν σιγά σιγά, ας πούμε, στη ζωή μας σαν κάτι αθώο, σαν κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας και χωρίς να έχει κίνδυνο, υποτίθεται, αλλά βλέπουμε ότι οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Ήταν και αυτό που υπόθηκε, έχει υποθεί και πάρα πολλές φορές, ότι τα πατίνια αυτά αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, πολύ υψηλότερες από αυτές που αρχικά γνωρίζαμε, μέχρι 20-25 χιλιόμετρα. Οι ταχύτητες πλέον φτάνουν και τα 70 και 80 και 90 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κανονικό όχημα. Και είναι απορίας άξιων πως αυτά τα πατίνια δεν έχουν, δεν υπάρχει ρύθμιση για αυτά τα πατίνια, ότι για να τα οδηγεί κάποιος θα πρέπει να έχει δίπλωμα ή τέλος πάντων να έχει προηγηθεί μια εκπαίδευσή του πάνω σε αυτά. Οπότε καλό είναι να υπάρξουν όρια και περιορισμοί. Αυτοί οι περιορισμοί περί πεζόδρομου και τα λοιπά είναι, ακούγονται σωστοί. Πρέπει φυσικά να στοιχειοθετηθούν σωστά, να υπάρξουν οι σωστές προβλέψεις, ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει, ούτως ώστε να μην προκύπτουν παραβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος και για τους οδηγούς των πατινιών και για τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων του οδικού δικτύου. Λοιπόν, ο καθρέφτης ενημέρωσης και για σήμερα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Θυμίζω, κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα τα λέμε εμείς εδώ από το βήμα της ΕΡΤ Χανίων, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Βασίλης Φουντλάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς θα τα ξαναπούμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την προσεχή Πέμπτη, σε δύο μέρες από σήμερα, σε 11 το πρωί και πάλι. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα την ημέρα σας και παραμείνετε φυσικά στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις θεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ, υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ΗΠΑ υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση. Ο καιρός. Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10.

0: Είναι αυτό που λέμε σε τεντωμένο σκηνή. Σε τεντωμένο σκηνή είναι, φίλες και φίλοι, η εκεχηρία, η εκεχηρία. Η κατάσταση σε σχέση με τον πόλεμο είναι απολύτως συγκεχημένη. Η Κίνα και το ενεργειακό σοκ, όπως ήδη μεταδίδουν διεθνή μέσα, φαίνεται να πιέζουν τον Τραμπ. Το σχέδιο Ελευθερία δείχνει ότι υπάρχουν πια νέες συγκρούσεις. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές ενέργειας, αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον Σι, τον Κινέζο Πρόεδρο, στο Πεκίνο, είναι παράμετροι που ορίζουν και θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες περιμένει όλη η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, να δούμε που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό τρόμαξε. Καλό μεσημέρι. Και αυτό το μπρος πίσω που κάνει, δηλαδή, ο Τραμπ με όλη αυτή την ιστορία, είναι τόσο πολύ πια ψυχοφθόρο για όλη την ιστορία του, της κρίσης αυτής, και ταλαιπωρεί τόσο πολύ όλες τις χώρες και τις οικονομίες τους και όλα αυτά, που όταν θα τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, κανένας δεν ξέρει πότε και πώς θα ομαλοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει, και σε σκέψου ότι τώρα τουλάχιστον 2 μήνες, άντε, 1,5 μήνα, οι ειδικοί επισημαίνουν πως και τώρα να τελειώσει, ενώ το λέγαν το τώρα όταν ξεκίνησε.
1: Θέλει μήνες
0: η εκεχηρία,
1: για να αποκατασταθεί
0: θέλει μήνες.
1: Η ιστορία.
0: Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποκάλυψη του Reuters ότι τόσο η Αμερική όσο και το Ισραήλ δεν έχουν καταφέρει να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, παρά τους συνεχείς και σφοδρότατους βομβαρδισμούς, που αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω τον τριπλό στόχο με τον οποίο ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ τον πόλεμο αυτόν, που ήταν η αλλαγή καθεστώτος, ήταν η καταστροφή των πυρηνικών και ήταν και η πύραυλη. Αυτό ήταν το τρίπτυχο για την έναρξη του πολέμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Και να πούμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Ευαγγελία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει σήμερα στο Αμπουντάμπι.
0: Στο Αμπουντάμπι.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γίνει πολύ καλές και μετά τα αποτελέσματα που είχαν οι ελληνικοί Patriot στην αεράμινα του Αμπουντάμπι και μετά την επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ εδώ πριν από λίγες μέρες.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως η κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού. Γιατί θυμίζουμε, στις επιθέσεις τις χθεσινές έχουν πληγεί πετρελαϊκά σε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, πριν να μπούμε στο στούντιο, μιλώντας σε μια συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, έλεγε πως αυτή είναι μια κίνηση στήριξης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα
1: ακριβώς,
0: το δούμε στη συνέχεια.
1: Και εκείνη και η χώρα μας, ας πούμε, έχει το μυαλό της στραμμένο στο όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Στηρίζουμε εμείς τώρα, να μας στηρίξουν αυτοί μετά. Έτσι,
0: για να τα δούμε όλα αυτά.
1: Διεθνείς σχέσεις.
0: Θα έπρεπε να πάνε, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι πάντα πηγαίνουν έτσι. Πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον με τόση ρευστότητα. Παρά τα αυτά, όμως το κρατάμε και το εξού και που το αναφέρουμε. Τώρα εμείς βιαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα για να γυρίσουμε στην εγχώρια ειδησιογραφία. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Ο κύριος Λιβανός είναι ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτήν τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Είναι η ξεχωριστή δικογραφία για δύο...
1: τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Ο ίδιος χθες έδωσε στην δημοσιότητα μία επιστολή που συνοψίζεται η στάση του στο ότι δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στην τέλεση ιεσδήποτε αξιόπινης πράξης. Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου στις υποθέσεις των δύο υπουργών έχει τελείως διαφορετική στάση και από την περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμαλή και από την περίπτωση Βορύδη Αβγενάκη. Δηλαδή, λέει όχι στην προανακριτική, γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και δεν λέει θα κάνω εξεταστική να δω. Λέει τέλος. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Η δικογραφία δεν έχει καμία ένδειξη για τέλεση ποινικού αδικήματος. Οπότε, λέω ένα απλό όχι και πάμε παρακάτω. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, λένε πολλά γαλάζια στελέχη, ότι και το Πασόκ δεν έδειξε τόση σπουδή για τη συγκεκριμένη προανακριτική όπως είχε δείξει στην πρώτη για τους κυρίους Βορύδη κλπ. Και ότι το έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει και εκείνο καταλαβαίνει ότι τα στοιχεία είναι από ελλειπή ως ανύπαρκτα και γι' αυτό θα τελειώσει αυτή η ιστορία με μια συζήτηση στη Βουλή και θα πάμε παρακάτω. Αυτό λένε γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τι λέει και ο κύριος Λιβανός. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Κύριε Λιβανέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και τους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αρκεί η δήλωση η δική σας και η στάση της κυβέρνησης που μόλις πριν από λίγο περιέγραψε ο Δημήτρης Τάκης, κύριε Λιβανέ, για να κλείσει αυτή η υπόθεση στο βαθμό που αφορά εσάς?
2: Ναι, προσωπικά φιλοδοξώ με και τις που κάνουμε ας πούμε τώρα και με τα στοιχεία τα οποία θα προσκόψω στη Βουλή. Πολλά από αυτά βεβαίως είναι ήδη στα πράγματα.
1: Κύριε Υπουργέ, κάνει κάποιες διακοπές στο κινητό σας, αν έχετε κάποια...
2: Μιλάω από σταθερό.
1: Α, από σταθερό μιλάτε.
0: Μάλιστα.
1: Ποια τα σταθερά κάνουν διακοπές.
0: Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε. Για να δούμε αν η ποιότητα είναι σωστή. Για να δούμε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο προσωπικός μου στόχος αυτή τη στιγμή και μιλώ ως ιδιώτης, όπως ξέρετε δεν είμαι μέλος της Βουλής πλέον, είναι να πείσω και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τις προτάσεις, ότι έκαναν λάθος. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημά μας με βάση τον κανονισμό της Βουλής αλλά και το Σύνταγμα υποχρεώνει οποιονδήποτε εισαγγελέα αυτομάτως μόλις πέσει σε ένα όνομα υπουργού να κλείσει τον φάκελο και να τον στείλει αμελητή, λένε τη Βουλή.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε μόλις χτυπήσει σε πολιτικό πρόσωπο, ναι.
2: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα σκεπτικό, έτσι. Το σκεπτικό ποιο είναι, ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, οι 300, στην προκειμένη περίπτωση τώρα είναι λιγότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ολομέλεια της Βουλής αναλαμβάνει το ρόλο του ανακριτού, δηλαδή πρέπει να πάρει
1: λοιπόν,
2: αυτό
1: κύριε Υπουργέ,
2: το
1: κύριε Υπουργέ, ακούστε λίγο, επειδή η γραμμή του σταθερού είναι πολύ κακή, να σας πάρουμε στο
0: σε
1: κινητό.
0: Σε δευτερόλεπτα σας καλούμε πάλι.
1: Για να δούμε πώς θα είναι η επικοινωνία μας.
0: Για να προσπαθήσουμε πάλι, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του θέση.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τα κινητά να είναι πιο καθαρά από τα σταθερά.
0: Αυτό πάλι τι σου λέει, είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει σε σύνδεση που έχουμε στον αέρα. Και αποδεικνύεται ακριβώς αυτό που λες, ότι τα σταθερά είναι, τα κινητά είναι καλύτερα από τα σταθερά. Ναι, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που έλεγε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν αφήνουν όλοι οι ακροατές να τα ξέρουν
1: αυτά. Ήταν υπουργός.
0: Ναι, ήταν υπουργός. Και ακριβώς με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λοιπόν.
1: Και δεν πάει με την άρση ασυλίας όπως πήγαν άλλοι βουλευτές,
0: όχι.
1: Γιατί κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αδίκημα για το οποίο θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί έγινε κατά την τέλεση των υπουργικών του καθηκόντων. Άρα πρέπει να πάει με το άρθρο 86 του Συντάγματος και όχι με την απλή άρση ασυλίας που πήγαν άλλοι βουλευτές που δεν ήταν υπουργοί αλλά απλοί βουλευτές.
0: Για να δούμε λοιπόν αν τον έχουμε τώρα τον κύριο Λιβανό. Να πούμε λοιπόν, τον έχουμε.
1: Ωραία.
0: Κύριε Λιβανέ, μας ακούτε τώρα?
2: Εγώ σας ακούω.
0: Νομίζουμε και εμείς ότι είναι καλύτερα. Ακούγεστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ναι, για να συνδεθούμε πάλι εκεί που είχατε σταματήσει.
2: Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και με βουλευτές της αντιπολίτευσης που μιλήσαμε, κύριε Λιβανέ, μας είπαν ότι στην πρότασή τους επί της ουσίας έβαλαν ό,τι λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Ναι, αυτό λέω. Και μάλιστα σε μία εκ των δύο προτάσεων το αναφέρουν κιόλα. Κάποιες λέει από αυτές τις υποθέσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει τις βάζουμε όλες μέσα.
0: Τώρα, έχει ενδιαφέρον.
2: Θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον και για την δημοκρατία μας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχουν στη Βουλή, θυμάμαι αυτά τα νούμερα από τότε που ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περίπου 500 υποθέσεις που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια για υπουργούς αμελητή, εκ των οποίων έχουν συζητηθεί για προανακριτικές επιτροπές οι 10. Mm-hmm. Και ορθώς, διότι είναι ζήτημα αρχής και νομίζω ότι έτσι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να καταψηφίσει τις προτάσεις αυτές, ότι δεν μπορεί επειδή αναφέρεται το όνομα ενός υπουργού αυτομάτως να στείλουμε προανακριτικές επιτροπές. Διότι αν είχαμε στήσει τα τελευταία 20 χρόνια 500 προανακριτικές, καταλαβαίνετε ότι η Βουλή δεν θα έκανε οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
0: Αυτό το
2: Ναι. Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε, κύριε Λιβανέ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και από τη δική σας ανακοίνωση και από όσα μας λέτε. Εσείς με ποιον τρόπο θα διώξετε τη σκιά από πάνω σας?
2: Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πω δημοσιότητα, θα πω ένα λεπτάκι, συγγνώμη, στην Βουλή όταν θα γίνει η συζήτηση, κατέθεσα επί 7,5 ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή, που ήταν ακριβώς για τη δική μου περίοδο η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έγινε πέρσι το...
0: ναι,
2: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερότανε στον ένα χρόνο που ήμουν εγώ υπουργός. Mm-hmm. Τότε γινόντουσαν οι επισυνδέσεις στα τηλέφωνα των ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, οι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν πλήρη γνώση της δικής μου πορείας, της δικής μου προσπάθειας να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έφερε στη Βουλή το θέμα. Τότε δυστυχώς, παρότι προσπάθησα να εμπνεύσω και τα μέσα ενημέρωσης να το σηκώσουν, δεν είχε αυτήν την απήχηση. Mm-hmm. Εγώ όταν κατάλαβα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήξερε τις γενικές βεβαίως γραμμές και στη συνέχεια μου έδωσε την εντολή να προχωρήσουμε στην κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφερα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα του τι γινόταν και πώς κάποιοι επιτίδη χρησιμοποιούσαν τα πληροφοριακά συστήματα και παίρνανε παράτυπες.
0: Αναφέρεστε για το 21, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα έχω καταθέσει, θα τα ξανακαταθέσω τώρα στην Επιτροπή. Όπως σας έλεγα, εγώ πήρα μέτρα και θεσμικά και ελεγκτικά και μαζέψαμε σε ένα χρόνο από αυτούς τους επιτίδιους 70 εκατομμύρια τα οποία μπήκαν στο ταμείο. Ναι. Δηλαδή εδώ συζητάμε για το αν έχει μειωθεί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τα αύξησα κατά 70 εκατομμύρια. Και η πορεία αυτή ήταν γνωστή σε όλους, διότι συγκρούστηκα με τα συμφέροντα αυτών των επιτίδιων, με προκηρύξανε, με προφυλακίσανε.
1: Σύμφωνα. Ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ.
2: Όλα αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχει όμως και η δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Θέλετε να μας πείτε επ' αυτού τη δική σας άποψη, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που εστάλει δεν είναι παράνομο και άρα δεν θα πρέπει να συγκροτηθεί η προανακριτική?
0: Και για το
2: οποίο κοιτάξτε, εγώ μελέτησα τον φάκελο, γιατί δεν είναι δικογραφία, είναι ο φάκελος.
0: Ο φάκελος, ναι.
2: Εκεί
0: τι
2: εντοπίσατε? Εκεί δεν υπάρχει καμία κατηγορία εις βάρος μου, ούτε από την κυρία Κοβέση, ούτε από την κυρία Παπανδρέου.
1: Πώς υπάρχει το απιστία κατά εξακολούθηση. Έτσι.
2: Όχι,
1: γι' αυτό ζητεί να γίνει έρευνα, γι' αυτό το αδίκημα.
2: Σας ξαναλέω, δεν μπορούν να...
1: Ορίστε.
0: Τον χάσαμε πάλι.
2: Δεν μπορούν. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Κατηγορία δεν υπάρχει. Περιγράφουν τα αδικήματα.
1: Σωστό.
2: Με έναν τρόπο. Ναι, συνδέαστα με τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Πρώτον εδώ, έχω να πω το εξής, ότι η έρευνα η οποία
3: έχει γίνει,
0: ναι.
3: Εγώ θα πω απολύτως καλόπιστα, ναι. Είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε από την Οικονομική Αστυνομία,
0: mm-hmm.
3: Έχει το εξής πρόβλημα,
1: mm-hmm.
3: ότι τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανονιστικά θέματα, οι εγκύκλοι και όλος ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών πληρωμών σε όλη την Ευρώπη για την κοινή αγροτική πολιτική είναι πάρα πολύ πολύπλοκα.
1: Ναι.
3: Οπότε ακόμα και οι άνθρωποι που επιφορτιστήκανε με το ερευνητικό και ανακριτικό έργο από την πλευρά της εισαγγελίας,
0: mm-hmm.
3: εάν δεν είναι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς όλες τις διεργασίες. Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις, οι οποίες κλήθηκαν να αναλύσουν με βάση τις επισυνδέσεις, που νομίζω ότι μεθοδολογικά ήταν μια λάθος διαδικασία. Όταν βλέπεις ποιο είναι το σκάνδαλο, ποιο είναι το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα πας να το ερευνήσεις. Εδώ έγινε η αντίθετη διαδικασία. Δηλαδή, βρήκαν επισυνδέσεις κάποιων πολιτικών προσώπων στην προκειμένη περίοδο,
0: συνεργάτες.
3: Και πήγαν από εκεί να κάνουν έρευνα για να δούνε πού οδηγούν αυτές τις υποθέσεις. Οι συγκεκριμένες λοιπόν υποθέσεις, πρώτον, δεν υπάρχει καμία παρανομία. Δεύτερον, δεν υπάρχει μηδενική ζημία,
1: ναι.
3: και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, αφορούν όλες σε πραγματικούς βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις πριν το 2021 και συνεχίζουν και παίρνουν σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και με βεβαιότητα εγώ τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο,
0: ναι.
3: και αφού βεβαίως έχω ψάξει και έχω διαβάσει όλο το φάκελο,
1: ναι.
3: και εγώ και οι συνεργάτες μου, και έχουμε δει ακριβώς τον τρόπο σκέψης που αποτυπώνεται. Και θεωρώ ότι αν έκαναν την ίδια δουλειά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έπαιρναν ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και μελετούσαν τους φακέλους, θα έβλεπαν αυτά τα οποία σας λέω.
0: Εννοείται τι, για να καταλάβουμε τώρα, κύριε Λίβανε, ότι οι συνεργάτες σας για τις ΕΣΑΣ, ναι, δεν φέρεστε εσείς ο ίδιος, αλλά συνεργάτες σας να συνομιλούν με τον κύριο Μελά. Αυτό που ζητήθηκε τι ήταν, αυτό που λέμε...
3: Οι συνεργάτες μου είχαν ρητές και δεδομένες εντολές από μένα. Ότι
0: ναι, εννοώ ως προς τα αιτήματα, ναι.
3: Ναι, ναι, ότι θα έχουν ανοιχτά τα γραφεία μας για να μπορούν να έρχονται πολίτες, να μπορούν να έρχονται αγρότες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, δήμαρχοι, βουλευτές και να φέρνουν τα ζητήματα τα οποία βλέπουν ότι διαδικαστικά δεν μπορούν να λυθούν από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Επί του προκειμένου, ότι... κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει μία κατηγορία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να σας ελέγξει για μία ομάδα κτηνοτρόφων, παραγωγών, βιολογικών κτηνοτρόφων, mm. που είχαν μπει στο πρόγραμμα το 2017, πήραν τα χρήματά τους το 2018 και το 2019 και το 2020 δεν τα πήραν και έκαναν μια ιεραρχική προσφυγή την οποία εσείς υπογράψατε με υπουργική εντολή για να τα πάρουν.
0: 37 παραγωγή ήταν.
1: Ακριβώς. Που είναι γύρω στα 120.000 ευρώ, νομίζω κάπου εκεί. Αυτή η υπογραφή που βάλατε ήταν νόμιμη και αυτή η ιεραρχική προσφυγή που έκαναν οι παραγωγοί ήταν νόμιμη, ναι ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
3: Αυτή η υπογραφή ήταν απολύτως νόμιμη και η ιεραρχική προσφυγή, για λόγους ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών, ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να προσφύγουν στο δημόσιο οι 37 αυτοί παραγωγοί για να δικαιωθούν.
1: Ναι.
3: Αν εγώ καλούμαι να ξανααποφασίσω, 100 φορές το ίδιο θα έκανα.
1: Οι εισαγγελέας γιατί δεν
3: ήξερε. Εσείς και η κυρία Μπαλτατζή και όλοι οι βουλευτές.
1: Οι εισαγγελέας γιατί δεν ήξερε ότι, ότι είχατε εσείς τη δυνατότητα αυτή και ότι ήταν νόμιμο αυτό που κάνατε.
3: Να σας εξηγήσω.
0: Πού χάθηκε
3: πρέπει
0: η μπάλα.
3: Πρέπει να πάμε λίγο στο ιστορικό. Η μπάλα χάθηκε στο εξής. Ότι ενώ, όπως είπατε, ήταν παραγωγή που έπαιρναν
0: 37,
3: χρήματα,
0: ναι.
3: προηγούμενα χρόνια, από το ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη χρονιά επί Νέας Δημοκρατίας, σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό βιολογικής κτηνοτροφίας, επειδή ο σύμβουλός τους, ο οποίος είχε και την ευθύνη να διαχειρίζεται τους φακέλους τους, το αντιλαμβάνεστε αυτό γιατί, ναι. όπως έτσι, ναι. Διαγνώστηκε με καρκίνο, μπήκε στο νοσοκομείο, έκοψε το έντερό του, και έχασε κατά την λογική του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε, mm-hmm. τώρα υπάρχουν και νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν εμπρόθεσμη, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε θεωρήθηκε εκπρόθεσμη, όχι από κάποια φυσική παρουσία και απόφαση, από το πληροφοριακό σύστημα και πέρα.
1: Άρα εσάς σας κατηγορεί η εισαγγελία ότι υπογράψατε μια εκπρόθεσμη αίτηση.
3: Όχι. Σας λέω τι έγινε. Αυτοί κάνανε, έπρεπε να αναρτήσουν στο πληροφοριακό σύστημα αυτή τη σύμβαση, η οποία δεν ήταν κιόλας, δεν την απαιτούσε το Ευρωπαϊκό
0: Πρόγραμμα. Η οποία
3: πρόγραμμα
0: καθυστέρησε στην ανάρτησή της λόγω της ασθένειας, αυτό λέτε εσείς.
3: Λόγω της ασθένειας, λοιπόν, την έκοψε το πληροφοριακό σύστημα.
1: Μάλιστα, τώρα πρέπει να κόψουμε.
3: Η ένταση η οποία κατατέθηκε εκεί κόπηκε από το πληροφοριακό σύστημα και αυτή έκανε διαδική προσφυγή, όπως λέει ο νόμος και το άρθρο του Συντάγματος, στην ανώτερη αρχή.
1: Τα υπόλοιπα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σπυρίδης Λιβανός ήταν, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που λέει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούς. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, δεν το αναφέραμε, ήταν στο προηγούμενο ημίωρο. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο, δηλαδή δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, που παίρνει συγχαρητήρια που την είναι ακούσει για τα τραγούδια που επιλέγει από τους ακροατές. Δημήτρης Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ήρθε εδώ ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών χθες, ο κύριος Βάντεμφουλ, που είχε συναντήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Όλα αυτά στην σκιά της έναρξης εκ νέου του πολέμου. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε, η εκεχηρία δείχνει να τελειώνει, ή αν δεν τελειώνει, εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή από τη μία μεριά, και από την άλλη επίσης στη σκιά της αντιπαράθεσης του καγκελάριου Μέρτς με τον πρόεδρο Τραμπ. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και στο ραδιόφωνο μας τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και πάντα τον αναζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τον κύριο ερευνητή, τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις Έλληνο-Γερμανικές σχέσεις. Κύριε Μεϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας εξηγήσετε εσείς τι αποκομίσατε από την χθεσινή συνάντηση του Γερμανού Υπουργού των Εξωτερικών, τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, σε ένα timing εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν.
1: Ναι, όντως, οι συγκυρίες είναι πολύ ειδικές, συγκεκριμένα και για την Γερμανία, για πολλούς λόγους. Είναι η εσωπολιτική κατάσταση. Αύριο συμπληρώνει ένα χρόνο στην διακυβέρνηση η κυβέρνηση Μέρτς, δηλαδή έχει μία επέτειο, και γι' αυτό γίνεται πολλής λόγος για απολογισμούς κλπ. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ του κ. Μέρτς και του κ. Τραμπ στην Αμερική, μετά αυτές τις δηλώσεις του κύριο Μέρτς σχετικά με το ότι η Αμερική δεν έχει σχέδιο, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη κρίση και η ανακοίνωση της απόσυρσης Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, και βέβαια τελευταία για τα Έλληνο-Γερμανικά, μια που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και αυτό το θέμα μας αγγίζει άμεσα, ήταν μια κατά τη γνώμη μου πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που Γερμανός υπουργός της καινούριας κυβέρνησης, η κυβέρνηση τώρα είναι στην εξουσία ένα χρόνο, αλλά η πρώτη φορά που ένας Γερμανός επισκέπτεται την Ελλάδα, είναι λίγο προβληματικό για μένα, αλλά από την άλλη μεριά...
0: Γιατί είναι προβληματικό?
1: Γιατί οι σχέσεις είναι τόσο στενές, εγώ περίμενα να έρχουν πιο συχνά, όχι ιδιωτικά ως τουρίστες, αλλά ως έρχον, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητούν από την άλλη μεριά. Καταλαβαίνω ότι οι συναντήσεις αυτών των υπουργών είναι τακτικές στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων, και εγώ παρακολούθησα από κοντά τον Γέρα Πετρίτη και τον Βάντεφουλ. Είναι πολύ έτσι φιλική η ατμόσφαιρα, η χημεία είναι πολύ έτσι θετική, μιλάνε στον ελληνικό με το πρώτο όνομα, δηλαδή είναι μια θετική ατμόσφαιρα, και νομίζω ότι γενικά οι σχέσεις είναι στο σωστό δρόμο, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αυτό βγήκε και από την συνέντευξη τύπου χθες, κύριε Μεϊνάρντους, και το θέμα επισήμως μάλλον συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είπε ο κύριος Γέρα Πετρίτης. Ξέρουμε όμως ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα της άμυνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε πρώτα ότι οι σχέσεις, αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα, ότι αναβαθμίζονται. Από καλό γίνονται ακόμα πιο καλό και μιλάνε πια για μια στρατηγική συνεργασία. Αυτό έχει ουσία, γιατί το θέμα στρατηγικό δεν αφορά μόνο την διπλωματία, αλλά και το στρατιωτικό, το αμυντικό. αμυντικό.
0: Αυτό είναι και ένα hot, πολύ hot θέμα, το θέμα το αμυντικό Ελλάδας-Γερμανίας, θέλω να πω.
1: Βέβαια, έχει και μια ιστορία και βέβαια στο θέμα, στα θέματα τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά, το είπε και ξεκάθαρα ο κ. Βάντερφουλ, επιλέξει, είπε, η Γερμανία θέλει να πουλήσει περισσότερα όπλα στη Γερμανία. Έτσι, δασίτατα το είπε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η Γερμανία σε σχέση με την Γαλλία και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στα αμυντικά σε ένα πίσω κάθισμα. Υπάρχει μια ιστορία, δεν θα μπω τώρα στην ιστορία.
2: Είχαμε πάρει τα γερμανικά υποβρύχια.
1: Βέβαια. Έχετε πάρει εκεί, είχαμε και διάφορα θεματάκια.
0: Υπήρχαν και θέματα εκεί, ναι.
1: Βέβαια, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
2: Εντάξει, στο τέλος απεδείχθη όμως ότι ήταν αξιόπιστα και μάλιστα και στην κρίση του Εύρου έκαναν τη δουλειά που έπρεπε.
1: Ναι, αυτό είναι το παρελθόν. Το παρόν και το μέλλον είναι ότι η Γερμανία φεύγει από το πίσω κάθισμα, σιγά σιγά πάει μπροστά και οι επίσημες πληροφορίες, οι λίγες που υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες στα αμυντικά.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τι συμφωνίες υπάρχουν?
1: Ναι, συγκεκριμένα γερμανικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον εξυγχρονισμό παλιών ελληνικών υποβρυχίων, φρεγατών και αρμάτων μάχης, και αναφερόμαστε κυρίως στα Λέοπαρντ, στα γνωστά Λέοπαρντ. Η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο στόλο, μιλάμε για 800 κομμάτια και παραπάνω. Από αυτά είναι ο πιο μεγάλος στόλος Λέοπαρντ στην Ευρώπη μάλιστα. Και τα 500 από αυτά τα οχήματα είναι, ας τα πω, μεταχειρισμένα, είναι παλιά και θέλουν εξυγχρονισμό. Οι ειδικοί μιλάνε για midlife upgrade και είναι, νομίζω, είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης που πάρθηκε πρόσφατα, ότι θα αναλάβει η Rheinmetall αυτή την αναβάθμιση αυτόν τον συνεισμό, και χαίρονται πολύ οι Γερμανοί διπλωμάτες, γιατί ήταν πάντα ένα στόχο.
0: Επισκέφτηκε και τα ναυπηγείες Καραμαγκά τελικά, γιατί αυτό το έχω χάσει, ομολογώ. Γιατί ήταν στο πρόγραμμα να επισκεφθεί και τα ναυπηγεία Καραμαγκά.
1: Ναι, έχετε απολύτως δίκιο και δεν είναι τυχαία. Το τέλος της πολύ σύντομης επίσκεψης ήρθε το πρωί.
0: Πολύ γρήγορη, ναι.
1: Ναι, και μόνο ημέρη, και το επισημάνθηκε και αυτό, ότι ήταν σύντομη επίσκεψη, αλλά ήταν ουσιαστική. Είδε και τον Πρωθυπουργό, είδε βέβαια τον κύριο Πιτρίτη, αλλά στο τέλος πετάχτηκε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και εκεί τους ειδικούς εκεί, γιατί
0: έχει συμφωνήσει κάποια γερμανική εταιρεία, μια συμφωνία έχει υπογράψει με τα ναυπηγεία για εξυγχρονισμό 4 υποβρυχίων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τα υποβρύχια, και είναι όχι μόνο τα υποβρύχια, είναι και οι φρεγάτες ΜΕΚΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Αλλά το θέμα μελλοντικά, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν εξυγχρονίζει τα υπαρκτά όπλα, αλλά θέλει και να πάρει και καινούρια. Και μιλάμε για καινούριες φρεγάτες και μιλάμε κυρίως για καινούρια υποβρύχια.
0: Ναι.
1: Και εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται ο χαμός, ανταγωνισμός διάφορων χωρών και επιχειρήσεων, και από ό,τι φαίνεται οι Γερμανοί το ThyssenKrupp πάει αρκετά καλά, και κοιτάξτε, αυτοί είναι αρκετά συστρατηγικοί και συνεργάζονται και με μεγαλικές εταιρείες,
0: ναι.
1: Και συνεργάζονται και βλέπουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Όλα αυτά αλλάζουν και ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Πια η Ευρώπη απαιτεί συγχώνευση αυτών των προσπαθειών και η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
2: Γιατί πια λόγω των σχέσεων του Πρόεδρου Τραμπ με την Ευρώπη και της κρίσης που έχει υπάρξει σε αυτές τις σχέσεις, προφανώς η Ευρώπη θέλει να έχει και ένα δικό της αμυντικό, μια δική της αμυντική ισχύ και ένα δικό της στρατό στο τέλος της μέρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ, η Ευρώπη και η Αμερική δεν θα έχουν ποτέ την ίδια αμυντική σχέση που είχαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι. Πριν μπούμε στην Ευρώπη, που έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί προφανώς θα το συζητήσουμε, μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα ελληνογερμανικά. Ξέρουμε πως την Ελλάδα, για την Ελλάδα, ήταν πάντα, ας το πω εγώ, ένα αγκάθι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Μαϊνάρντους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ξέρουμε πως το γεγονός, αυτό που είπατε, ότι και εδώ ήρθε για τα οπλικά συστήματα, το ίδιο κάνει, η Γερμανία ενδιαφέρεται να βγει μπροστά. Πουλάει οπλικά συστήματα στην Τουρκία, κάτι που είχε ενοχλήσει την Ελλάδα. Μάλιστα χθες ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε πως επανέλαβε στην ουσία τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις υποθέσεις τρίτων κρατών, όμως οφείλει να θέτει όρους τουλάχιστον όσον αφορά την χρήση των εξοπλισμών.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπε ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει να διασφαλίσει αυτά τα όπλα να μην χρησιμοποιούν εναντίον συμμάχων. Το είπε ο Γεραπετρίτης, είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, η λέξη Τουρκία δεν αναφέρθηκε, αλλά βέβαια όλοι, τουλάχιστον οι Έλληνες που καθόταν στην αίθουσα, κατάλαβαν αμέσως μιλάμε για τα Eurofighter, μιλάμε για τα υποβρύχια. Που είναι, μιλάμε για τα Meteor, τα γαλλικά, οι γαλλικοί πύραυλοι που πουλήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και για ευνόητους λόγους ενοχλούν τους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι τελευταία η ελληνική διπλωματία στο θέμα αυτό έχει πάει πολύ μπροστά. Έχει στο πλευρό του την Γαλλία και η Γερμανία το δέχεται διπλωματικά, το δέχεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος εγγύησης, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να το πούνε, δεν θέλουν να το πούνε.
2: Θα μπορούσε.
1: Γιατί δεν θέλουν να ανοχλήσουν τους Τούρκους και σε αυτή την διπλωματική στρατηγική η Γερμανία και η Γαλλία έχουν διαφορετικούς τρόπους.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε στο μέλλον να υπογραφεί μία συμφωνία Ελλάδος-Γερμανίας σαν αυτή που υπεγράφει με τη Γαλλία,
0: είναι κάτι. Συνδρομή, την αμυντική συνδρομή.
2: Ναι, την στρατηγικής συνεργασίας.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, στην οποία δεν έχω βρει απάντηση.
2: Γιατί
1: η γερμανική πολιτική στο θέμα το εξοπλιστικό είναι, θα έχουμε συνεργασίες μεταξύ εταιριών. Το Ισραήλ και η Γαλλία και οι ΗΠΑ θέλουν διακρατικές συμφωνίες και είναι βέβαια και η πολιτική της Ελλάδας, αλλά για κάποιο περίεργο τρόπο μια τέτοια διακρατική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε ακόμα το κείμενο της.
2: Πάντως νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια συνεργασία για πώληση αμυντικού υλικού κλπ. Και με την Γερμανία θα επιλεγεί διακρατική συμφωνία, γιατί το προηγούμενο με συμφωνίες μέσω εταιριών είδαμε που οδήγησε τα προηγούμενα χρόνια σε εξεταστικές, σε προανακριτικές, σε σκάνδαλα, σε αντισταθμιστικά και σε διάφορα. Και νομίζω ότι πλέον η ελληνική πλευρά επιλέγει τις διακρατικές συμφωνίες για τέτοια αγορά εξοπλισμών.
1: Ναι, μακάρι να έχετε δίκιο, αλλά η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα στοιχεία που ξέρουμε, ότι η τελευταία συμφωνία για τα υποβρύχια, για τον εξυγχρονισμό των υποβρυχίων, δεν είναι κρατική μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αλλά είναι μια συμφωνία μεταξύ της
2: άλλο εξυγχρονισμός υποβρυχίων, άλλο αγορά νέων. Είναι διαφορετικά.
1: Ναι, εκεί ίσως έχετε, όχι, εσείς, εκεί είναι μια διαφοροποίηση πολύ ουσιαστική και θα συμφωνούσα, και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που στα καινούρια προγράμματα η Γερμανία δεν έχει αυτή τη θέση που έχει η Γαλλία ή το Ισραήλ. Αλλά να πούμε επίσης αυτό, να τονιστώ, ότι η Γερμανία πουλάει και σύγχρονα όπλα, καινούρια όπλα και τις τελευταίες τεχνολογίες, πύραυλοι κλπ. Και πάλι γίνεται αυτό όχι με μη διακρατική συμφωνία.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο σε αυτό που ρωτούσε ο Δημήτρης, να πάμε λίγο στην Ευρώπη, να έρθουμε και στην Γερμανία με την κρίση στις σχέσεις Μέρτς-Τραμπ μετά από την δήλωση που την αναφέρατε και εσείς του καγκελαρίου Μέρτς, που θύμωσε τον Τραμπ, έφτασε μάλιστα να απειλεί ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, αν δεν κατάλαβα καλά, από το πεδίο εκπαίδευση στο Γκράφενβερ, αν το λέω καλά.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά. Τώρα, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενοχλητικό. Η τίτη δεν είναι όμορφη, αλλά δεν είναι τόσο ανεσυχητικό, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία. Εγώ θυμάμαι που ήμουν φοιτητής που πήγα σε διαδηλώσεις εναντίον των βάσεων κλπ. Όλα αυτά δηλαδή είναι η καιρή του ψυχρού πολέμου. Ήταν 250.000 Αμερικανοί. Δηλαδή αυτός ο αριθμός κυμαίνεται. Και να φύγουν 5.000 δεν χάνεται ο κόσμος. Το ουσιαστικό θέμα και η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή ακύρωση της στάθμευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk στη Γερμανία.
0: Αυτό είναι το θέμα, η Tomahawk. Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί η Ευρώπη και η Γερμανία συγκεκριμένα και η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτούς τους πυράβλους. Το θέμα είναι που συζητιέται, γιατί είναι τεράστια συζήτηση αυτό το θέμα και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι οι Αμερικοί πια δεν διαθέτουν τέτοιους πυράβλους, γιατί τα χρησιμοποιούν στη Μέση Ανατολή και δεν τους αρκεί. Αλλά οι Γερμανοί λένε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και επικοδομητικοί και λένε ότι σύντομα εμείς θα φτιάξουμε τέτοια όπλα. Δηλαδή η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία είναι αρκετά πετυχημένη και σε ένα χρόνο ίσως θα βγουν του τρόπου να τα παράγουν ήδη.
0: Ναι, αλλά κύριε Μεϊνάρντους, επειδή τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όλα αυτά, το να απειλεί ο Τραμπ ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι, στη Γερμανία, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση, αποσυντονίζει όλο το πλέγμα ασφαλείας ενδεχομένως.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει τέτοιες προκλητικές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Να θυμηθούμε τώρα ότι είπε ότι θα διώξουμε τους Ισπανούς, ότι θα πάρουμε τη Γροιλανδία από την
0: Ισπανία. Άρα τι θεωρείτε, ότι θα μείνει σε μία απειλή και δεν θα προχωρήσει?
1: Όχι, μπορεί να προχωρήσει, αλλά δεν χάνεται ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί η ουσία του θέματος είναι ότι το Ramstein, αυτή η τεράστια βάση που είναι πολύ κοντά από μένα εγώ στη Γερμανία, τεράστια βάση, η μεγαλύτερη βάση αεροπορική των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός των συνόρων της Αμερικής,
0: έτσι,
1: βρίσκεται
0: στη
1: εκεί
0: Γερμανία,
1: στην καρδιά της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Και από εκεί συντονίζονται όλες αυτές, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες ενέργειες που είχαμε δει πριν από λίγες εβδομάδες στην Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν να κλείσουν αυτή τη βάση. Θα κάνουν συμβολικούς χειρισμούς με 5.000 στρατιώτες, αλλά η ουσία της συνεργασίας δεν μπορεί να το κάνει, αλλά βλάπτει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν υποθέτω ότι θα είναι τόσο τρελός.
2: Μα εδώ
1: να το κάνει
2: ο Τραμπ
1: αυτό.
2: Θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ.
0: Απειλεί ότι.
2: Ναι, απειλεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλα μπορεί να συμβούν. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν υπάρχουν και μπορεί ο Τραμπ να μεταφέρει τους στρατιώτες από τη Γερμανία και την Ισπανία με τα χώρες με τις οποίες τα έχει σπάσει σε άλλες χώρες που του αρέσουν. Π.χ.
1: ναι,
2: να τους φέρει σε εμάς, ας πούμε,
1: ναι,
2: που μας θεωρεί και χώρα πρότυπο.
1: Ναι. Αυτά είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Θα φύγουν οι 5.000 να κάνει και έτσι μια πολιτική έτσι κίνηση και να πάνε ίσως στην Πολωνία. Ίσως θα έχετε εσείς εδώ στην Ελλάδα την καλοσύνη να τους υποδέχεστε, δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, πέρα από το προφανές, δηλαδή τι μπορεί να σημαίνει αυτό που είπατε, στη μεγαλύτερη αμερικανική βάση εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αυτή για την οποία μιλάμε. Διάβαζα, κύριε Μεϊνάρντους, ότι στην περιοχή του Γκράφενβερ η αμερικανική παρουσία εκτιμάται ότι συνεισφέρει γύρω στα 800 εκατομμύρια δολάρια της ίσου τοπική οικονομία.
1: Ναι.
0: Και τη δουλεύουν περίπου 12.000 Γερμανοί πολίτες που εργάζονται σε θέσεις. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, αυτή που αρέσει συνήθως στον Δημήτρη, ότι αποσυντονίζονται πλήρως και τα logistics σε περίπτωση που.
2: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ζούμε σε μια εποχή με πολλές αλλαγές. Εγώ έχω ζήσει την απόσταση των Αμερικανών δυνάμεων από την Γερμανία μετά το 1990. Mm-hmm. Και θυμάμαι εκεί στην περιοχή που μένω άδειασαν εκατοντάδες πολυκατοικίες που φύγανε και στο μεταξύ μένουν άλλοι εκεί. Οι περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες μένουν σήμερα πρόσφυγες.
0: Κύριε Μαϊνάρδους, έχει γίνει και στην Ελλάδα όταν έκλεισε η βάση εκεί κοντά στη γειτονιά σας του ελληνικού, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Έχει και η Ελλάδα σε άλλη κλίμακα βέβαια. Το έχει ζήσει αυτό.
1: Μία σημαντική πληροφορία είναι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η ρητορική που στρέφεται και στην αμερικανική εσωπολιτική συζήτηση. Οι Αμερικανοί επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται πάλι στη Γερμανία δίπλα στο Ράμστάιν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε ότι θα γίνει η απόσυρση, γίνεται ήδη καινούρια επένδυση σε αυτό το στρατιωτικό νοσοκομείο. Άρα είναι σοβαρή η κρίση, αλλά δεν είναι η αρχή του τέλους μιας στρατιωτικής συνεργασίας. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και αναφερθήκατε τώρα στο νοσοκομείο του Ράμστάιν, όπου εκεί πηγαίνουν οι τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, όπου και αν βρίσκονται. Έτσι, πριν πάνε στην Αμερική, μιλάμε για ένα τεράστιο νοσοκομείο.
2: Και ενδεχομένως ο Τραμπ να θέλει να ακούσει από τους Ευρωπαίους, σας παρακαλούμε μείνετε, ενώ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το αίτημα πολλών χωρών, ιδίως της αριστεράς τους πολιτικής προέλευσης, ήταν να φύγουν οι βάσεις του θανάτου των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά.
0: Δεν ήταν μόνο της αριστεράς, ήταν της νεολαίας εποχής.
2: Ακριβώς.
0: Το έλεγε ο κύριος Μαϊνάρδους και τώρα συμμετάσχει σε αυτά.
2: Τώρα η Ευρώπη λέει, σας παρακαλούμε μείνετε, κρατήστε τις βάσεις σας εμάς.
0: Λοιπόν, κύριε Μαϊνάρδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Γερμανός, όπως καταλάβατε, με άψογα τα ελληνικά του.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ακροατής λέει για το πώς η Γερμανία πήγε στην Βουλγαρία, που έχει μόλις 3 άρματα, και έκανε επένδυση πολλών εκατομμυρίων με την εταιρεία Rheinmetall, εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Το είπε άλλωστε ο κύριος Μαϊνάρδους, ότι αυτό που θέλει είναι να βγει από το πίσω κάθισμα στα μπροστινά.
1: Ακριβώς. Και κυρίως πάει εκεί που τα ημερομίσθια είναι φτηνά.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε και κάτι έτσι πιο
0: γρήγορα.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Βγήκε το καινούριο τρέιλερ από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που θα κάνει πρεμιέρα στις δημοσιογράφους στις 17 Ιουλίου.
0: Το είδα.
1: Και κυκλοφορεί ήδη στους κινηματογράφους. Εγώ ελπίζω να πάω να το δω αυτό το Σαββατοκύριακο. Το νούμερο 2 από την ταινία με την πολύ πολύ αγαπημένη Μέρλι Στρίπ, Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα.
0: Ναι, το δεύτερο, το νούμερο 2. Αλλά να το αναζητήσουν το.
1: Σε θερινά σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχει και ζέστη.
0: Α, και σε θερινά κιόλα.
1: Είναι ωραία.
0: Άντε, ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη τώρα. τα θερινά σινεμά είναι υπέροχα.
1: Τέλεια είναι.
0: Τα αγαπώ, τρελαίνω με πεθαίνω.
1: Ξέρεις ποιο είναι ένα από τα πιο ωραία. Καλά, δεν λέω το σινεπαρί που είναι φοβερό και βλέπεις την Ακρόπολη. Το θερινό του Πολεμικού Μουσείου. Είναι καταπληκτικό.
0: Έχουμε πολλά ωραία.
1: Της Φιλοθέης.
0: Του Θησίου, είπαμε.
1: Ναι, του Θησίου.
0: Ναι, είναι πολλά τα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή, λόγω άλλων, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας... Συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλη επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλη επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και τρεις βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η αρχή πολιτικής αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της εταιρείας, θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του Αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryan σημειωτέν έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυξητελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece μετέχει... κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
2: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία,

0: αστυνομία ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάσει νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει, τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα, να κλείσουν το τελωνείο των κήπων. Μία κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
2: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού, βέβαια, είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, τις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν την οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισφοράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΒΕ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος, λόγω των πλημμυρών, οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της Αρτρία ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
4: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκθεση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους εγωπροβατρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες στις 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
1: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ μάλιστα πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα. Είτε πρόκειται βεβαίως για ροδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Νομολάρης, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για χαροδάκινα και κεράσια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία της περιοχής, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100% να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατε ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες. ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μηλοκαλλιέργειες περιοχές. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν στους αποζημιώσεις του ΕΛΓΑΝ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής, βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για αμιλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από τον συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
8: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές του Αμιντέου και της Φλόρινας, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων. Αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την έφραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εμπολής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των δηληστηριών από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοίς κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότε υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
1: Να δούμε. Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΑΔΕΗ ΑΜΦ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΙΑΜ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει της οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχτηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό. Ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάρη της ΔΕΙΑΜ για να το κλείσουμε, ο κ. Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΙΑΜ, εννοείται που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
10: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες, οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
11: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς τους ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, πού πρέπει να είναι, στο Μητρό του Γεμή και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου που διενεργεί την προανάκριση. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ η υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Αλλά δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όμως όρους. Στο μεταξύ, ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ρέθυμνο διότι στο σπίτι του βρέθηκαν κάθε λογής όπλα. Και για τις δύο αυτές ειδήσεις θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η ανακριτική διαδικασία χθες στην Εισαγγελία Χανίων με τους τέσσερις συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν δύο εκ των τεσσάρων ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους δύο, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των δύο όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους τέσσερις. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθυμνο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου red dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση διεύξησης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη.
16: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλίνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν πού είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2.30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλίνης δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ναι, επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. Δύο και μισή έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2.30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
17: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα πατίνια. Και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτηρούνται και από την τροχέα με το κράνο στο όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω του ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και το νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
18: Και Βίκη, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, με συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο Βίκαι, όπως είπε στις ημερίδες, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάξει και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
1: Μάλιστα.
19: Δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρί Ζαβουδάκη. Χαρί.
20: Βίκη, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, της επαγγελματίας του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
21: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακέν ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακέν επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπτυξης παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρει ο κ. Σαχτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
1: Μάλιστα.
21: Να δούμε αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια, στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώσκες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλη πρόσβαση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης, που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Ναι. Δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως από τα ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Δίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι. Αλεξάνδρα,
3: ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου» και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα, που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
22: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές, απιθανό να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, ας μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναυτορμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΟΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκρού στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό.

0: και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από την άκουση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη. Και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούζ. Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούζ. Ο Γιάκοπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται στην έλλειψη σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι η έλλειψη στην φυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι η αγορά δεν είχε απορροφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνονται οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού, Γρηγόρη, αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα, που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης, όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση, με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό, Γρηγόρη, το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις όλες. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του Ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
1: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμού πληθωρισμού, πλέον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται

0: Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής οστεινού ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ντάν Γιόργκεσεν, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κ. Περακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια, το οποίο είναι στον κουμπαρά, στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας, να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, ΗΠΑ και η επίθεση στα ΗΑ κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμού, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα, σαν όλοι να προξευθούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημελών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
2: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συρθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και drones. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
3: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο διέξοδο, όπως εκτιμήσει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
4: Το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
4: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολή και του κόλπου, αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, όπου εκεί υπάγει η θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
7: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακλόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιετή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάκτο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηβάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρο της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκου Μπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο, πραγματικά, είναι η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι υποκλοπέ αλλά και τα περί τοξικότητα. Τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτηνότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά και ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην Ενέργεια των Πολιτικών Συντακτών το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική λογική είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χατζηφυρί, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
9: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική στελέχη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Νότι, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
10: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7. Αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
11: Ναι.
10: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότιο Ιαννιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από το, αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
9: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ναι.
9: Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διελευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
0: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
9: δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν
0: όρος
9: αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
0: Μια γκρίνια.
9: Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
0: Θα δούμε, λοιπόν.
9: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
10: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
10: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής, του κυβερνητικού μηχανισμού.
0: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
12: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
0: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
11: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
0: Πάμε στην πολιτική μας διδάχτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητος το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές. Με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση. Ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
0: Την θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
16: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
17: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
0: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαννίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχει δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές, έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλη η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική τη συμφωνία των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήρως σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφοι σας είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλησαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα, λένε ότι είναι και πολύ περίεργη, πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν ότι πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
19: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
20: Και λάθη διάφορα, βέβαια.
19: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
0: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
19: Ναι.
0: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
19: Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωθέων ίσως σοκάρει. Δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
0: Μάλιστα.
19: Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
19: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις εξέλιξεις του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
1: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης την επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμηνών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τιμήν των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
20: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
0: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Για να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
22: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
23: Απαγορεύεται.
22: Σε δρόμους.
23: Σε δρόμο.
22: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
23: Πώς, με νόμο.
22: Με νόμο, ναι.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Κνήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειριστική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
2: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Τους περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού.
0: Τώρα λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι για φέτος τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν, και η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχ, θα μας τάξει.
0: Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο βόηθα Παναγιά. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
3: Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Μάλιστα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα 2 χρόνια ακόμα.
4: Δεύτερη,
3: έτσι, άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
0: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζων Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
5: Είναι και ένας Έλληνας λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Α, 2. Ναι.
5: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, Και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, ναι.
5: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σαν συγκεκριμένο τύπο του από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παραδέρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίκτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων έχει ξεκινήσει. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από την Earth Hanion στους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακά από το earthecho.gr. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε τη Φωτεινή Υπερβολιανάκη και στο μικρόφωνο και την μουσική επιμέλεια βρίσκεται ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά το αναγκαίο introduction αυτής της εκπομπής, πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο θα μας έρθει από τους Γερμανούς Can.

ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής λοιπόν με τους Γερμανούς Can, μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Ege Bamiasi. Ακούσαμε το κομμάτι Vitamin C.

και από τη Γερμανία και τους Καν. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο 46 χρόνια αργότερα, 2019. Η Psychic Lemon κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο Freak Mammal. Από εκεί ακούμε το κομμάτι Free Electron Collective.

και από το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Sacking Lemon. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η Pearl Jam.

Pearl Jam λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Riot Act, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, ακούσαμε το κομμάτι I Am Mine.

και μετά τους Pearl Jam. Πάμε σε μια περίπτωση συγκροτήματος από τη Σουηδία, οι οποίοι ακούγονται πιο Alice in Chains από τους ίδιους Alice in Chains. Αυτή εδώ είναι η Smash Atoms.

οι Σουηδείς Mass Atoms λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι τους με τίτλο Down, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Γενάρη.

και από τη Σουηδία και τους Smash Atoms. Πάμε Ιαπωνία. Α, αυτή εδώ είναι η Boris.

Οι Ιαπωνέζοι Boris, λοιπόν, οι οποίοι στις 26 Γενάρη κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Hello There, και από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι Serial Tear.

και μετά τους Ιαπωνέζους Μπόρις. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Βιρτζίνια. Αυτή εδώ είναι Winhand.

Αμερικάνοι Winhan λοιπόν. Μέσα από το Griff's Infernal Flower, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, ακούσαμε το κομμάτι Forest Clouds.

παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε βέβαια μουσικό ύφος. Πάμε στους Health, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πριν μερικές μέρες μια φοβερή διασκευή στο Be Quiet and Drive των Deftones.

και μετά το industrial rock metal των Health. Αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος, παραμένουμε στις ΗΠΑ. Αυτή εδώ είναι η Dive.

κάνει dive λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Brown Paper Bag, το οποίο είναι ένα digital single από το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Frog in Boiling Water, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαΐου.

και μετά τους Ρώσους Short Paris, από τους οποίους σας χρωστάω το όνομα του κομματιού το οποίο ακούσαμε. Αλλά καθότι είναι στα ρώσικα και δεν ομιλώ τη ρωσική, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πω σωστά. Πάμε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Ozian.

Kyosian λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Cynic μέσα από την, μέσα από το, ας το πούμε, ντεμπούτο τους και μοναδική τους κυκλοφορία, η οποία κυκλοφόρησε κανονικά σε κασέτα το 1993, αλλά πρόσφατα τυπώθηκε σε 45 βινήλιο με τίτλο το όνομα της μπάντας.

και Σίος. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς Bark Psychosis, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Hex, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994. Ακούμε το κομμάτι Eyes and Smiles. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, από την Earth Hanion. Στον ήχο σήμερα είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο ο Βάιος Χειμώνας. Καλό απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η ώρα είναι 4. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, τονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος της περιοχής στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε η Κομισιόν, έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα $112 το βαρέλι, πάνω από τα $103 το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεΐχη Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο Παύλος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτούργων του εγκλήματος, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πολιτική κρίση στη Ρουμανία, καθώς η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ήλιε Μπολογιάν ανατράπηκε μετά την υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι σοσιαλδημοκράτες αποχώρησαν από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση, ενώ οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται προς το παρόν απίθανες. Ο πρόεδρος της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέα κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι νότιοι στα πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

είπα να θυμηθούμε αυτή τη σπουδαία μπάντα Franz Ferdinand και το περσινό The Human Fear. Ηχογραφήθηκε στη Σκωτία σε παραγωγή του Mark Ralph, ένα άλμπουμ που παραπέμπει σε κάποιους βαθύτατους φόβους και στο πώς η υπέρβαση των φόβων καθορίζει τις ζωές μας. Και να με ρωτάς, ο φόβος είναι για να τον αφήνουμε πίσω και έξω από τη ζωή μας. Από τον Άλεξ Καπράνο που τραγούδησε ελληνικούς στίχους, σε αυτό εδώ τώρα.

Μισελ Γκούρεβιτς και Ροντρίγκο Λεάο, αυτός ο πολύ σπουδαίος Πορτογάλος δημιουργός. Και φυσικά Μισελ Γκούρεβιτς από τις άχαστες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Και είμαστε λίγο πριν τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέου 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ρόμπι και Run On και μετά Κρουάγκμπιν και δεύτερο ημέρο εκπομπή στο Κόσμο 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Κόσμο 93,6 για τα social και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμο Radio. Καλησπέρα ξανά.

τέλους υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά όπως μας αρέσει να λέμε, η μουσική είναι πάντα ο τρόπος για να ταξιδέψεις, να ξεπεράσεις, να πάρεις δύναμη, ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Αν και θα μου πεις ότι δεν αρκεί πάντα η μουσική. Και κάπως θα συμφωνήσω. Είναι και οι άνθρωποι που δεν βοηθούν. Μην το γελάς καθόλου.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έτοιμες να αναλάβουν δράση οι Αμερικανικές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ, εντονίζοντας πάντως ότι η εκεχηρία με την Τεχεράνη παραμένει σε ισχύ και ότι στόχος της αποστολής είναι να παραδοθεί εκ νέου έλεγχος στις περιοχές σε χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εξαιτίας της κατάστασης στη στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η Κομισιόν έχει ήδη δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συντονισμένης ανακατανομής καυσίμων εφόσον χρειαστεί για την ασφάλεια εφοδιασμού. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα κυμαίνεται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 103 δολάρια το αργό. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Μακρόν, ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Σεΐχη Ζαγέντα Αλναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτοιμη να απαντήσει στις αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δηλώνει η Κομισιόν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή επιπλέον δασμών 25%. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπενθύμησε ότι η εμπορική συμφωνία του 2025 προέβλεπε ανώτατο δασμό 15% στα ευρωπαϊκά οχήματα, τονίζοντας πως η συμφωνία είναι συμφωνία. Από το Ερεβάν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, προειδοποιώντας πως αν η Ουάσιγκτον αμφισβητήσει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς αντίδρασης απέναντι σε οικονομικές πιέσεις και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσει. Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά με αφορμή την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, έκανε λόγο για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα και κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υπαναχώρηση υπό τον φόβο πολιτικού κόστους. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατ' εξακολούθηση ψεύτη, προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σε δηλώσεις της, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας μέσα στο 2026 και αντίστοιχο ταξίδι του Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ μέσα στο καλοκαίρι. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των τριών νεκρών, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έμπρακτη δικαίωση των δολοφονημένων είναι η σύλληψη φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, αναφέρει η ελληνική λύση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητούσε να του καταβληθεί η σύνταξή του, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρειο-δυτικά και στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμινότης στα Πελάγιος 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κελσίου.

ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Που ακούμε. Και γιατί λέω τώρα ότι την βάζουμε την ιστορία σε φωτοτυπία.

Οι CACC πήραξαν με πολύ προσεκτικό τρόπο το I Believe in Miracles και νομίζω είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Πάμε τώρα για τις 5:30 και σε λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

High Above από Baker Matt και Lady Blackbird. Το ακούσαμε πολύ το 2025 και λέγαμε και τότε για τον επιδραστικό τρόπο που σε προσεγγίζει αυτό το τραγούδι. Επιστρέψαμε για το τέταρτο ημίωρο εκπομπής εδώ στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Κόσμος 93,6 και στα σινεμά προβάλλεται το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το Όσκαρ φέτος. Δεν ξέρω αν το είδατε ήδη. Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, έτσι λέγεται, όπου ο 33χρονος Παύελ Πάσα Ταλάνκινς και συνσκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι δάσκαλος σε σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζεται να διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις προπαγάνδας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής πατριωτικής εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Κλάουντια Μάτωλα έρχεται για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το 2ωρο που πέρασε, ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου έβαλε la cintura, μουλάτα από την Κούβα, κουαρτέτο Oriente, απολαυστικό για το ξεκίνημα εδώ της εκπομπής σήμερα, απογευματάκι Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Ειρήνη, να σας χαιρόμαστε. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας στο soundtrack. Alexander the Great Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Κυριολεκτικά, γιατί φοράει και μπλούζα Iron Maiden. Έρχονται 23 Μαΐου και ήδη έφτασαν και οι Νταλίκες των Μετάλλικα.

από φθινόπωρο καλοκαίρι με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατευθείαν, έτσι χωρίς πολλά πολλά, καλοκαιρινό το τοπίο εδώ στη χώρα μας, που υπάρχει αυτή η νεύρωση του καιρού που λέμε, που δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το φθινόπωρο και πότε το καλοκαίρι. Doctrine of Love, 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, airteco.gr. Διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast.

0: Doctrine of Love, Jalen and Gonda στο 26 και το Doctrine of Love το άλμπουμ. Η Macy Gray που ήταν, έκανε πολλά η Macy Gray μέσα στο 2026, ήταν αρκετές φορές στο στούντιο, έκανε συνεργασίες, δικό της άλμπουμ, διασκευάζει και το I'm Too Sexy.
1: Too sexy for my love, too sexy.

Marvin Gaye, Tima Likes Music. Το edit, ενδιαφέρουσα σειρά, το The Staircase του 2022, είναι τώρα μπήκε στο Netflix. Βιογραφικό crime drama mini series από τον Αντώνιο Κάμπος, βασισμένη στο γαλλικό ντοκιμαντέρ του 2004 με τον ίδιο τίτλο. Ο Μάικλ Πίτερσον το 2001 έκανε μια κλήση στο 911 λέγοντας ότι βρήκε τη γυναίκα του Καθλίν νεκρή στο πάτημα της κουζίνας τους. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε από τη σκάλα, αλλά σύντομα αντιμετώπισε, κατηγορήθηκε για το φόνο της, και μια υπόθεση που μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί η τέλεια άκρη. Άλλο ένα τέτοιο crime drama σοκαριστικό είναι και το πολύ καλό, το The Staircase, και το ντοκιμαντέρ που έκανα μια ομάδα που έχει βραβευτεί και με Όσκαρ, όπως και το From Rockstar to a Killer με τον Καντάν Πεντράν και την ιστορία αυτή την απίστευτη, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλη η ιστορία για το πώς συμπεριφέρθηκαν και οι Γάλλοι πάνω σε αυτό που έγινε, πάνω στο πικ της καριέρας του. Cosmos. Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17

0: Ακρόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Night Rebellion από το πολύ ωραίο άλμπουμ Fairy Tales που κυκλοφόρησε μόλις. Kelly Bush ήταν στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με γιορτή μεγάλη ειρήνη, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Τρίτη είναι, 5 Μαΐου. Φλόρενς έρχεται, η Φλόρενς και όχι μόνο. Νομίζω ότι το 26 έρχονται όλοι. Θα τα δούμε όλα εκτός από hip hop όπως έχουμε πει.

Μπάκελ, λοιπόν, ακούσαμε τη Florence και θα την απολαύσουμε ζωντανά στη χώρα μας το καλοκαίρι αυτό που θα έρθουν όλοι τα πάντα. Έτσι, Μισελ Γκούρεβιτ 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, David Byrne, Gorillaz, ο John Legend. Πολύ ωραία συναυλία θα είναι αυτή, σίγουρα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει η καλοκαιρινή, όλα αυτά που θα δούμε στο Ηρώδιο. Beth Hart σε ιδιαίτερη συναυλία και έτσι μπαίνει ο Ιούλιο στο Θέατρο Λυκαβητού. Jose James, Robert Plant, υπέροχος ο Jose James, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Florence, 14 Ιουλίου, και φυσικά θα απολαύσουμε και αυτή την υπέροχη φωνή, Chris Isaac, στο Θέατρο Λυκαβητού, και θα τον ακούσουμε στο Blue Spanish Sky.

13 Ιουνίου, ζωντανά ο Chris Isaac στο θέατρο Λοκαβητού. Θυμάμαι λίγες μέρες στην τύψη του που ακούω ραδιόφωνο, παιδί, και διαπίστωνα ότι τα τραγούδια με έκαναν πιο ήρεμο. Παράξενο, αλλά όσο πιο πονεμένη ήταν η μουσική, έλεγε ο Chris Isaac, τόσο καλύτερα με έκανε να νιώθω. Το σκέφτομαι αυτό τώρα που γράφω τα τραγούδια μου. Μπορεί να μην τα βιώνω τα blues, αλλά τα γράφω για ανθρώπους που έχουν δύσκολη ζωή. Γράφω για τους πονεμένους. Αυτό έχει πει ο Chris Isaac σε μια συνέντευξή του. Η Αντέλ όμως έλεγε ότι δεν φτιάχνω μουσική για τα μάτια, φτιάχνω μουσική για τα αυτιά. Στα τραγούδια μπορεί να είμαι πολύ άμεση, αλλά στις συνεντεύξεις δεν πρέπει να το κάνω όταν εξηγώ. Για ποιον μιλάω, λέει η Αντέλ, τα λέει όπως είναι τα πράγματα, έτσι ξερά. Πάντα αυθόρμητη, πάντα ζωντανή, σήμερα κλείνει τα 38. Η Αντέλ, και θα την ακούσουμε σε ένα αγαπημένο της τραγούδι που δεν είναι δικό της, που αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς live από την original μπάντα 15 Ιουλίου, σημειώστε την ημερομηνία, στο ΆΚΑ, στο γήπεδο μπάσκετ. Η Jack Festival φέρνουν τους Cure και η Αντέλ θυμάται ότι η μητέρα της λάτρευε αυτό το τραγούδι και τους Cure και την έπαιρνε μαζί της στις συναυλίες του, ήταν πιτσιρίκα, και γι' αυτό σε κάποιες συναυλίες της το ερμηνεύει αυτό προς το τέλος. Unplugged, Cure από την Αντέλ. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 38. Και το τραγούδι που της θυμίζει τη μητέρα της και τις συναυλίες όταν ήταν μικρή.

Cure από την Αντέλ και χρόνια της πολλά σήμερα που κλείνει τα 38. Καλιφόρνια. Τζόνι Μίτσελ.

0: Will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home.
1: California από την Τζόνι Μίτσελ, αληθινή τραγουδοποιός, υπέροχη. Αλλά είναι αυτό, αυτή η στιγμή, αυτά που λέμε που κάνουν οι καλλιτέχνες, αυτή τη λάθος κίνηση που εμφανίζουν την προσωπικότητά τους και σε βάζουν να παίρνεις και μαγενθητικό φακό για να κοιτάξεις το έργο που έχουν κάνει καλύτερα, αρνητικά μάλιστα. Ιδιαίτερα αυτή η δήλωσή της για τον Ντίλαν που σε κάνει να σοκάρισαι με αυτά που είπε, ότι ο Ντίλαν δεν είναι αυθεντικός, κλέβει πράγματα, το όνομά του, η φωνή του είναι όλα ψεύτικα, είπε. Ηλίθιο τον είπε, για την ανάσα του τη μυρίζει, πολύ άσχημα πράγματα, άσχημα λόγια να πεις για ένα καλλιτέχνη γενικότερα, ακόμη και αν ίσχυαν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δείχνει κιόλας, γυρίζει τον καθρέφτη πάνω της, σαν να ενοχλήθηκε με τον Νόμπελ, ενοχλείται ίσως να πιστεύει ότι σε κάποιο level είναι ανώτερη από τον Ντίλαν ως τραγουδοποιός, ότι εκείνη θα έπρεπε να είναι στη θέση του, γιατί είπε μάλιστα, έχει σημασία πολύ ο λόγος που χρησιμοποιεί κανείς, πώς τοποθετείται, ότι αν είχα κι εγώ κάτι, την ψεύτικη προσωπικότητα, θα είχα κάνει πολλά στη ζωή μου όπως έκανε ο Ντίλαν, με τη μάσκα και τις ψεύτικες περσόνες που έχει φτιάξει. Και εδώ είναι αυτό που σκέφτεται κανείς, ότι ναι, μπορεί να πει τη γνώμη του για το χαρακτήρα κάποιου, ότι δεν μου αρέσει ο Ντίλαν, η συμπεριφορά του, αλλά το έργο του το έχει κρίνει ιστορία. Έχει κριθεί στην ιστορία. Δεν περιμένουμε την Τζόνι Μίτσελ που ούτε στον ύπνο της δεν θα έγραφε ένα κομμάτι του Ντίλαν. Αυτό που είχε πει και ο Χάρισον και πάρα πολλοί καλλιτέχνες τεράστιοι, ότι το όνειρό του ήταν ένα λίγο, ένα part από ένα τραγούδι του Ντίλαν να είχαν γράψει. Και σίγουρα η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει γράψει ούτε κοντά. Αλλά με τα λόγια τα δικά του, όπως λέει και στο τραγούδι που ακολουθεί, I used to care, but things have changed. Ντίλαν.

0: Αυτό που λέει ο Ντίλαν μέσα. Και θα ταιριάζει πολύ στην Τζόνι Μίτσελ. Δεν μπορείς να νικήσεις, να κερδίσεις τίποτα όταν παίζεις με το χέρι που χάνει. Και το σχόλιο που έκανε η Τζόνι Μίτσελ και όλοι οι καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου, όταν κάνουν τέτοια σχόλια, τα κάνουν με το χέρι που χάνει. Αυτό έπαθε η Τζόνι Μίτσελ. Έχασε. Αντί να ρίξει τον Ντίλαν, έπαιξε με το χέρι που χάνει, όπως λέει ο Μπομπ Ντίλαν. Σύντομο το break. Επιστροφή στις μουσικές μας. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 94.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ακούτε κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμώνη, φωνή Four Women, Desiree, το Edit, Cosmos. 93,6 τα ραδιοφωνά σας λίγο μετά τις 7. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικές. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ειρήνη. 5 Μαΐου σήμερα, βραδάκι Τρίτης, έρχεται η θερμοκρασία, ανεβαίνει. Καλοκαιρινή γίνεται. Και το τοπίο και ο ήλιος και η θάλασσα. Ray με τον Al Green, Goodbye Henry.

και Al Green, η ρε καταπληκτική, η φοβερή φωνή. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε τη σύνθεση που ταιριάζει και στη φωνή της, στις ικανότητες που έχει. Οι συνθέσεις που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από τη Ray δεν είναι στο ίδιο level με την ικανότητα που έχει ως τραγουδίστρια. Περιμένουμε, θα έρθει αυτή η μέρα, όπως ήρθε και για την Christine McVie, το Fleetwood Mac, που είχε ανασφάλεια να γράψει τραγούδια. Ευτυχώς ο Mick Fleetwood και όλοι οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες που είναι μαζί και πιστεύουν ένας τον άλλον, δίνουν κουράγιο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτό για τους συνεργάτες τους. Ο Fleetwood πάντα της έλεγε ότι αξίζει να γράψει και ότι μπορεί, και έγραψε μια επιτυχία που κυκλοφόρησε το 87 στο Tango in the Night και πήγε πάρα πολύ καλά για τους Fleetwood Mac. Ένα τραγούδι που το έγραψε με τον τότε σύζυγο που είχε, τον Eddie, αλλά ο στίχος είναι σίγουρα σπόντα στο Mick Fleetwood για τη σχέση που είχαν, και πάντα όλα τα οι προσωπικές σχέσεις τροφοδοτούσαν τη δημιουργικότητα των Fleetwood Mac, και αυτό είναι που έχει μείνει και στην ιστορία. Όλες οι ιστορίες που κάνουν μεταξύ τους, οι σχέσεις, έγιναν όλες τραγούδια, όλες επιτυχίες, και δημιούργησαν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες μέχρι σήμερα. Η Christine McVie λοιπόν λέει και κάτι σημαντικό σε αυτό το pop τραγούδι που έγραψε για τους Fleetwood Mac, που έφτασε στην κορυφή. Μιλάει για τους ανθρώπους που προτιμούν να ζουν στο ψέμα, προτιμούν τα μικρά ψέματα που μπορεί να κάνουν πιο χαριτωμένη την σχέση που έχουν, αντί για την επώδυνη αλήθεια μιας αποτυχημένης σχέσης.

και Way Down We Go. Άλλοι πήγαν κάτω, άλλοι ψηλά και προσπάθησαν να μάθουν να πετούν όπως οι Pink Floyd, έτσι.

μετά τον Waters ήταν μια άλλη αίρα και η αποχώρηση του Waters έδωσε χώρο στον Gilmour να αναλάβει τα ενία της σύνθεσης, να πειραματιστεί ελεύθερα, οδηγώντας το άλμπουμ του Pink Floyd σε έναν άλλο δρόμο, στη δημιουργία του Momentary Lapse of Reason. Και το τραγούδι που ακολουθεί έχει διπλή σημασία, γιατί έκανε και μαθήματα πιλότου ο Gilmour, ήθελε να μάθει να πετάει και ήθελε να μάθει και να πετάει και τους Floyd μόνος του, χωρίς το Waters. Οπότε το τραγούδι αυτό μέσα στο δίσκο είναι πολύ σημαντικό, γιατί συμβολίζει το δρόμο αυτό που πήραν και είχαν τους φόβους τους και ο Mason και οι υπόλοιποι μέσα στην πάντα για τις πτήσεις εντός αγωγικών που μπορούσαν να κάνουν οι Pink Floyd πλέον χωρίς το Waters στο τιμόνι. Αλλά ο Gilmour έδειξε ότι εκτός από την κιθάρα, τις υπέροχες μελωδίες του και όλα αυτά που έδωσε, όλη αυτή την ενέργεια που έδωσε στους Pink Floyd, μπόρεσε να την πιλωτάρει και στο στούντιο και στον ουρανό. Learning to fly, Pink Floyd.

0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι.
0: Το Ties Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Ties Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Κόσμος 93,6.

λίγο πριν γκρεμίσω το μικρόφωνο και με κοιτάζει η Παναγιώτα Χανοπούλου. Εδώ στον κόσμο συντονισμένος 93,6. Η Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στα γκρεμίσματα μικροφώνων. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Road trip, απογευματινό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Καλοκαιρινό το τοπίο.

Γιάννα Λί, με το μικρόφωνο εδώ στη θέση του, βέβαια, οι άνθρωποι μπερδεύουν τον έρωτα με το φόβο, ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα, και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι ερωτεύονται πιο εύκολα σε επικίνδυνες καταστάσεις, λέει μια έρευνα. Το κλασικό πείραμα της κρεμαστής γέφυρας ήταν των Ενάρων το 1974. Άνδρες που συνάντησαν μια γυναίκα πάνω σε μια επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα τη βρήκαν πιο ελκυστική από εκείνους που τη συνάντησαν σε μια σταθερή γέφυρα. Γιατί ο εγκέφαλος μπερδεύει το φόβο με τον έρωτα. Αυτό το πείραμα είχαν κάνει και μια, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια γυναίκα που κάνει μια πολύ ωραία ομιλία στο TED, στο TEDx, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή της στον έρωτα, στην ανάλυση και στην απιστία, και είχε βρει ότι μια γυναίκα που είχε διαβάσει ότι όταν είσαι σε επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί να ερωτευτείς, πήρε μαζί της ένα αγόρι που ερωτεύτηκε και πήγαν στο Λούνα Πάρκ, έκατσαν σε αυτά στα roller coasters, τα πολύ επικίνδυνα κιόλας, και εκείνο γύριζε, ας πούμε, ανάποδα, και όχι, ο άντρας το έκανε αυτό σε μια γυναίκα. Όχι η γυναίκα. Πήρε ο άντρας την κοπέλα που του άρεσε και την πήγε σε αυτό στο roller coaster, και εκείνη ερωτεύτηκε τον οδηγό. Όχι εκείνον, αλλά εκείνον που οδηγούσε το roller coaster.

0: rest. Yeah, yeah.
1: There's a blackbird.
2: Fat Freddy's Drop και Kings. Blackbird. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast για σένα. Δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι μαζί μας όπως νομίζουμε, έτσι λέει μια έρευνα. Οι άνθρωποι υπερεκτιμούν πόσο τους προσέχουν οι άλλοι, το spotlight effect το λεγόμενο. Πιστεύουν ότι όλοι πιστεύουμε καμιά φορά ότι παρατηρούν τα λάθη μας, την εμφάνισή μας, σε μηχανής μας. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στο να σκέφτονται τον εαυτό τους, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι all the way, δηλαδή είναι αλήθεια αυτό που λέει η έρευνα, αλλά πάντα κάποιος που είναι παρατηρητικός κάτι θα προσέξει. Εννοείται αυτό που νόμιζες ότι μπορεί να μην προσέξει, ναι, έτσι δεν είναι? Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε και Mexican Institute of Sound. Όλο και κάτι παρατηρούμε και εμείς και οι άλλοι. Πόσες φορές έχεις μιλήσει με κάποιο φίλο σου, φίλη, που σου λέει καλά δεν είδες αυτό που δεν έχεις προσέξει εσύ, και λες καλά που το είδες αυτό. Άρα θα προσέχουμε.

David Byrne, αλλά εδώ, αλλά Mexico style, πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πιο ωραίο έτσι από το, την original εκτέλεση. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound. David Byrne θα τον δούμε live στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Release Athens, Κυριακή 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Σημειώστε την ημερομηνία.

0: Έτσι λοιπόν, απογευματάκι Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να σας χαιρόμαστε, μεγάλη γιορτή. Η Ειρήνη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Καλοκαιρινός ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά τις επόμενες μέρες και θα κλείσουμε με μια Balkan εκτέλεση, βέβαια.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Στο Φέρτο. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι. Γιαγιά Μπέι και 40 Days στο καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Fidelity. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από το Queens, από την Νέα Υόρκη, με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Γιαγιά Μπέι που ακολουθεί την κληρονομιά που της έχει αφήσει ο πατέρας της, ο Granddaddy IU, ένας hip hopper που είχε φτιάξει μια κολεκτίβα τους Juicy Crew το 1980, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς τον περιμένουμε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, παρέα με την Τζάινα Μόζες, για να ερμηνεύσει τα τραγούδια και το ιστορικό άλμπουμ για την 50η επέτειο του I Want You, ενός διαχρονικού έργου από τα πιο αισθησιακά και πρωτοποριακά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Τζάινα Μόζες λοιπόν και Marvin Gaye στην Αθήνα για άλλη μια φορά τον Ιούλιο, μετά το μεγάλο live 3 χρόνια μετά από την πολύ πετυχημένη εμφάνισή του στο Ηρώδιο, για να δώσει μια πολύ σημαντική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.

newsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ, από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, ό,τι άπτετε του κόσμου, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, mixed, podcast, όλα τα αφιερώματα που κάναμε αυτές τις μέρες και το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα για τον Miles Davis και για τον John Coltrane, για τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του Coltrane και του Miles Davis την προηγούμενη εβδομάδα στο International Jazz Day, αλλά και το αφιερώμα στον Prince, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και το αφιερώμα που κάναμε στον Prince. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

πολλές οι συναυλίες, φίλες και φίλοι, πολλά τα live, και φέτος στην Αθήνα έχει ανακοινωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των live που θα λάβουν χώρα φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, στην Αττική. Πάντως εμείς περιμένουμε, πέραν του μεγάλου live που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο με τους Μετάλλικα, περιμένουμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού την Patti Smith, όπου η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith 51 χρόνια μετά το Horses. 15 Μαΐου λοιπόν, πέρασαν οι μέρες, φανταστείτε πότε το είχαμε ανακοινώσει και πότε ήρθε λοιπόν η ημερομηνία για το κοινό που θα ζήσει μια σπάνια παράσταση, μια μουσική και λόγος που είναι ενωμένα όχι απλά σε μια συναυλία, αλλά σε μια μοναδική εμπειρία. Ο Επιφωνή, το ταξίδι και οι ιστορίες της Patti Smith ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε

Αυτά, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves. Casey Musgraves, όπου την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ. Το άλμπουμ που περιμέναμε, ένα άλμπουμ που δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, με το Deeper Well. Το Deeper Well ήταν ένα alternative folk album στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά άρεσε πάρα πολύ στο ευρύ κοινό. Εδώ η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το album δεν είναι εξαιρετικό.

Can Harry Love. Αυτή είναι η Olivia Dean παρέα με τον Τζουλ Χόλαντ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκαναν αυτό το πρόγραμμα. Λάθος, παραμονή πρωτοχρονιά ήταν όταν το έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα ο band leader Τζουλ Χόλαντ. Εδώ παρέα με τους φίλους του και με την Olivia Dean αλλά και με τον Keith Richards και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Το λεγόμενο Hootenanny το κάνει κάθε χρόνο αυτό ο Τζουλ Χόλαντ. Αν και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει ζωντανά 100% σε αυτό το Saturday Night Live όπως έκανε για τουλάχιστον 20-22 έτη, αλλά πάντα έχει μια άρρηκτη σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση του με την Βρετανική τηλεόραση, με το BBC, με το ραδιόφωνο. Έχει βγάλει άλμπουμ, έχει βγάλει δίσκους και φυσικά έχει βγάλει και πάρα πολλά ονόματα, έτσι. Η Olivia Dean αυτή τη στιγμή 27 ετών, δεν περίμενε βέβαια τον Τζουλ Χόλαντ για να δείξει τι μπορεί να κάνει καριέρα και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα συνάδουν και στο τέλος δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά το The Art of Loving, το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Dean, είναι ένα άλμπουμ εξαιρετικό που κυκλοφόρησε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάντα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, έβγαλε ζέστη πολύ απότομα. Και είπαν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάει η θερμοκρασία στους 30. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα χειμώνα και κάτι τέτοια. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

άλμπουμ έβγαλε μετά το 24K. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν αγαπάς ιδιαίτερα αυτό που κάνεις και πολύ περισσότερο από ένα καλλιτέχνη που είναι ταλαντούχος με όλη τη σημασία της λέξεως. Χορεύει εξαιρετικά, μπορεί να κάνει παραγωγή, να τραγουδήσει, να γράψει κομμάτια, να κάνει πραγματικά τα πάντα. Και αυτό το πράγμα κάνει ο 40χρονος πια Bruno Mars, ο οποίος δεν είναι Αμερικανός, έτσι, είναι γεννημένος στη Χονολουλού, στη Χαβάη, μάλλον Αμερικανός. Είναι, εντάξει, okay, αλλά είναι γεννημένος στη Χονολουλού. Μένει στο Λος Άντζελες βέβαια εδώ και 20-23 χρόνια και περιμένουμε την πολύ μεγάλη περιοδία που θα κάνει και θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να βρίσκαμε εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον Bruno Mars ούτε για Ζήτο. Δηλαδή για τις 30-32 συναυλίες όταν τις έβγαλε, μέσα σε 8 ώρες έγιναν completely sold out και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ονόματα όπως τη Ράι και πολλούς άλλους που δεν τους έχει ονομάσει ακόμα όταν βγάλει την περιοδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη με sold out και στην Μεγάλη Βρετανία και στο Wembley Stadium. Όλα αυτά για να παρουσιάσει αφενός μεν το Romantic, αφετέρου να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο tour που το περιμένει ο κόσμος εδώ και 9 χρόνια. Όλα αυτά για τον Bruno Mars. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Brooklyn Funk Essentials. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και τα πάντα τα ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco.

Αυτό είναι το Όστιν, αυτή είναι η Ντάσα. Η Ντάσα που έχει καταγωγή από την Τσεχία, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ακούσματα στο Spotify. Με αυτό το τραγούδι έγινε γνωστή η Ντάσα. Είναι 27 χρονών, ήδη κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο, μάλλον το δεύτερο άλμπουμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έγινε γνωστή κυρίως με αυτό το τραγούδι. Και όπως όλοι οι καλλιτέχνες που βρίσκονται τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, και το διαχωρίζουμε λίγο γιατί εκεί ο καιρός έχει πάντα ζέστη, και θυμίζω αυτό που έλεγε το αρχαίο ελληνικό ρητό που λένε It never rains in Southern California. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έτσι στην Καλιφόρνια όλοι έχουν βγει σε περιοδία. Μάλιστα, διάβαζα και ένα νέο ότι στο Sphere, σε αυτή την τεράστια σφαίρα που γίνονται τα live στο Las Vegas, και είναι ένα σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθότι θεωρείται το πιο ακριβό συναυλιακό σημείο στον πλανήτη και λόγω ήχου και λόγω εικόνας. Είναι ένα πράγμα ανεπανάληπτο. Όσοι έχουν πάει έχουν πει ότι έχουν μείνει στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Ήδη το Sphere ετοιμάζει νέες παραστάσεις για το 2027. Φανταστείτε ότι τελειώνοντας οι Eagles από τις παραστάσεις που είχαν δώσει και τις συναυλίες ως headliner τώρα αυτές τις μέρες στο New Orleans Jazz and Heritage Festival, τους ξανακάλεσαν για το φθινόπωρο του

26, δεν ξέρω και αν 5-6 συναυλίες το 27, για να εμφανιστούν ξανά για το Sphere στο Las Vegas μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που έκαναν πέρυσι. Όλοι οι καλλιτέχνες λοιπόν έχουν βγει σε περιοδία. Και στη χώρα μας βέβαια, πολλές συναυλίες, πολλά live. Ζεστό και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Μακάρι να μην κάνει μόνο τη ζέστη που ήδη πάει να ξεκινήσει από τώρα. Γιατί φίλες και φίλες, μην γελιόμαστε, είναι 5 Μαΐου ακόμα. Να ξεκινήσει με 30 βαθμούς από τον Μάιο, καήκαμε. Πάμε να συναντήσουμε την Σουλτάνα, που φέρνει το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά σε όλους μας. Από τα παλιά, ένα κομμάτι που έγινε γνωστή ιδιαίτερα, αυτό είναι το Mystic.

Αυτή είναι η alternative version του Mystic, όπως ακριβώς την έφτιαξε η Τα Σουλτάνα. Καθότι η Τα Σουλτάνα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, φίλες και φίλοι, παίζει όλα τα όργανα. Παίζει όλα τα όργανα ούτως ή άλλως. Είναι one woman show, όχι one man show, one woman show. Και αν βγάλει κανένα στη φωνή, ό,τι ακούσατε αυτή τη στιγμή το έχει ερμηνεύσει και το έχει παίξει η Τα Σουλτάνα στο Mystic που έγινε γνωστή στη χώρα μας. Πάμε πίσω. Αν ρώταγε κάποιος, μα πιανού ανήκει αυτή η κιθάρα. Ακούμε την Trigger και λέμε Willie Nelson. Ακούμε αυτόν τον ήχο και φυσικά ξεχωρίζουμε την κιθάρα του B.

Μπορεί αυτή η κιθάρα να ανήκει στο BB King, αλλά δεν είναι ο BB King. Είναι φυσικά ο Τζο Μποναμάσα στο BB King Blues Summit 100 για τα 100 χρόνια της γέννησης του BB King, για να τιμήσει έτσι τον άνθρωπο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτός τον πρώτο άκουσε και είπε ότι ναι, είναι ταλέντο, και ας μην ακούω τώρα πράγματα για τον Τζο Μποναμάσα. Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ταλέντο, είναι ένας από τους 5-6 καλύτερους κιθαρίστες στον πλανήτη, και δεν το έχω πει εγώ, το λένε αυτή τη στιγμή τα νούμερα, οι αριθμοί και οι legends της blues και rock μουσικής σκηνής που αναφέρονται για το Τζο Μποναμάσα. Λοιπόν, μέχρι τις 9 Σάγκη παρέα με το Sting. Πάμε μέχρι την κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ολοκένουργιο άλμπουμ της Mon Laferte. Mon Laferte από την Χιλή, από το Μεξικό, κάνοντας ένα τεράστιο κύκλο μέσα από την pop, από την alternative μουσική, από τον μπολέρο φυσικά, την κούμπια και τη σάλτσα. Τη σάλτσα, έτσι. Τη σάλτσα. Κοιτάω τον Άλεξ Αποστολόπουλο και μου λέει: ποια σάλτσα, ρε Πέτρο, τη σάλτσα. Τη σάλτσα, λοιπόν, η Mon Laferte. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Άλεξ Αποστολόπουλο. Στον ήχο, Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σε καλή διάθεση. Γιατί να μην έχουμε καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, ξεκινούν οι συναυλίες, ξεκινάει το συναυλιακό καλοκαίρι, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και τέτοια εποχή. Έρχεται και το Technopolis Jazz Festival, έρχονται και πολλά ωραία πράγματα στα οποία πάντα ο κόσμος είναι μέσα, δείχνει το χαρακτήρα του και δείχνει, αν θέλετε, και την προσωπικότητά του αυτό το ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αφού ακούσαμε τη Mon Laferte και το τελευταίο της άλμπουμ, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Mon Laferte πια, με τη σάλτσα, πάμε να συναντήσουμε την Κάπη Μορένο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like. Έχουμε προσκλήσεις που δίνουμε από το Instagram μόνο για την avant-premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Παρουσία και των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 του μήνα. Όλοι όσοι μπαίνετε και κάνετε follow και like, γράφετε κάτω από τα reel, αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση. Είπαμε μόνο στο Instagram για τον διαγωνισμό. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Να είστε όλοι καλά, στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς και φυσικά βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Ολίβια Ρουίθα.

Αυτός είναι ο Χουάνες, διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Έτσι κι αλλιώς ο Χουάνες το είχε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο του Springsteen και από το αφεντικό. Μάλιστα έγραφαν κάποια έντυπα, τώρα μιλάμε πριν από 20-25 χρόνια, ότι ήταν ο Κολοβιανός Springsteen, κάτι που γύρισε και είπε κάποια στιγμή, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ μη με αποκαλέσετε έτσι, ο Springsteen το αφεντικό είναι ένας και μοναδικός. Από την άλλη βέβαια ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο της rock and roll και του rock. Εξάλλου, αν βγάλουμε λίγο ένα-δύο αναλαμπές και φυσικά κούμπιες και κάποια άλλα και το Λαγκαμίσα Νέγρα, αν θέλετε, που έγινε και γνωστό στην Ελλάδα ο Χουάνες. Χουάνες rock παίζει την κυριολεξία, για να μην πω και hard rock στην Κολομβία. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι ένας από τους πιο δυνατούς μουσικούς που έχει βγάλει η Λατινική Αμερική τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και εμείς πάντα θα θυμόμαστε φυσικά το Ραούλ Μάλο και το Σόμπρας Ναδαμάς.

Όσο καιρός και να περάσει, φυσικά τον θυμόμαστε τον Ραούλ Μάλο και θα τον μνημονεύουμε για έναν καλλιτέχνη που άλλαξε, αν θέλετε, τις ισορροπίες στη Φλόριδα, στο Μαϊάμι, και ο λόγος είναι απλός. Ο Ραούλ Μάλο δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έβαλε την κάντρι μουσική με τους Mavericks μέσα από την Φλόριδα, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε και έβαλε την country rock και την Tex-Mex με την progressive country μέσα στην Φλόριδα και κατ' επέκταση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά δεν ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε το 2001 όταν είχε πάρει τότε και τον Grammy με την super μπάντα, τον Los Super 7. Εκεί έγινε γνωστό σαν όνομα ο Ραούλ Μάλο και όχι τόσο με τους Mavericks. Αργότερα βέβαια με τους Mavericks έγραψαν μια εξαιρετική ιστορία στο κομμάτι της μουσικής, βάζοντας και το Spanish Sound μέσα, καθότι ο ίδιος είχε καταγωγή από την Κούβα, ήταν μισός Κουβανός και είχε μετακομίσει αφενός μεν στην Φλόριδα, στο Μαϊάμι, αφετέρου στο Νάσβιλ, στο Τενεσί. Θα τον θυμόμαστε ιδιαίτερα, αγάπαγε πολύ τον Hank Williams, αγάπαγε τον Elvis, τον Demi Russo, μη σας φαίνεται περίεργο, στα χρόνια της καραντίνας είχε βγάλει ένα άλμπουμ και είχε διασκευάσει σπίτι του και το Forever and Ever. Θα τον μνημονεύουμε, θα τον μνημονεύουμε για καιρό, εννοείται. Και αυτή είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μας έρχεται από το Buenos Aires, λέγονται Babasónicos.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ και το Holy Mountain. Ένας από τους τραγουδιστές, ο Μπονγκαγιάρ με το Paradise Now, ένας από τους 3-4 τραγουδιστές που κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση από την Νιγηρία τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή, ο Σαμπούζη, ο Μπούρνα Μπόι και ο Μπονγκαγιάρ προέρχονται από εντελώς διαφορετικές μουσικές σχολές, από τη Soul, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Country και από την Alternative και την Hip Hop στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο τελευταίοι, ωστόσο όμως κάνουν αίσθηση γιατί βάζουν πάντα τον ήχο που έρχεται από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική, λίγο πολύ το Άφρο και φυσικά όλα τα νέα είδη που μαθαίνουμε και ακούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον κόσμο, και να στείλουμε και τους πολλούς χαιρετισμούς στο Μόναχο, στον φίλο τον Ανδρέα που μας κάνει ακρόαση εδώ και χρόνια, πιστός ακροατής, και όλοι εσείς που μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδος από το www.cosmos936, cosmosradio.gr, συγγνώμη, είδατε τι κάνει πολλές φορές η συνήθεια, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. We will fight. Gone, gone, gone. Teddy Swims. Και το πειράζει ποιος? Ο Νταβίτ Γκέτα από τη Γαλλία.

Tones and I με τον Νταβίτ Γετά και φυσικά τη φωνή του Teddy Swims. Ένα τραγούδι που αρέσκεται ιδιαίτερα στο να το ερμηνεύει live και όχι μόνο ο Teddy Swims. Teddy Swims που περιμένουμε και νέο του άλμπουμ. Σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί διάφορα νέα singles και διάφορα νέα τραγούδια. Έχει βγει σε περιοδία σε σχέση με τον Post Malone, ο οποίος έκοψε την περιοδία του, φίλες και φίλοι. Να, για να δείτε, μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, καθότι και θα έκανε κάποια sets ο Teddy Swims παρέα με τον Post Malone στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει με τον Jerry Roll, που θεωρητικά κάνουν μαζί το tour. Παρ' όλα αυτά όμως έκοψε το tour ο Post Malone, γιατί έχει βάλει στα σκαριά και πρέπει να κλείσει, προφανώς και λόγω συμφωνίας και λόγω δισκογραφικών εταιριών, το καινούριο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα βγαίνει και διπλό. Έλα όμως που όταν είσαι σε περιοδία δεν μπορείς να μπεις μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσεις, οπότε ο ίδιος αποφάσισε και λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να είμαι on the run και on the road και παράλληλα να βγάλω άλμπουμ, οπότε αποφάσισε και για μένα σοφά έπραξε να πάει λίγο πίσω την περιοδία, να διακόψει μερικές συναυλίες, προφανώς για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσει να βγάλει το καινούριο του άλμπουμ, να είναι μέσα στην κυκλοφορία, μέσα

την εποχή και οι περιοδίες και τα live εδώ βρίσκονται, δεν χάνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές που λέει, ξέρω εγώ, Springsteen, έχω 5 μέρες καιρό, μπαίνω μέσα στο στούντιο, γράφω 2 τραγούδια, ξαναβγαίνω. Ή πολλοί καλλιτέχνες που το κάνουν, θέλει τεράστια εμπειρία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά και να είσαι πολύ πειθαρχημένος για να μπορέσεις να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα πάντα. Adrián Quesada.

Let's Stay Together. Αυτός είναι ο Al Green. Πολλούς χαιρετισμούς όσοι μας κάνετε ακρόαση, είτε βρίσκεστε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, στο φίλο του Ντάκη, στην κόρη του, μικροί ή μεγάλοι ακροατές. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μικρούς ακροατές, γιατί πάντα μας ζητάνε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε πάντα χαιρετάμε από αυτήν την εκπομπή. Να ξέρετε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, και οι μικροί ακροατές που έχουμε μια ιδιαίτερη, τεράστια αδυναμία. Ήταν Νοέμβριο του 1971 όταν ηχογραφήθηκε το Let's Stay Together και ακούμε τον Al Green, φανταστείτε τότε, σε ένα κομμάτι που είναι signature song, έτσι. Και από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, του έχει κάνει και ωραία διασκευή το Let's Stay Together και η Τίνα Τέρνερ χρόνια αργότερα. Αλλά μένω λίγο σε αυτό τον ήχο που έφτιαξε ο Al Green και τον ακούει κανείς τώρα σε αυτήν την ηλικία να τραγουδάει παρέα με την Ράι. Δεν ξέρω εάν πήγε μέσα στο στούντιο ή πήρε τα cuts και όλο αυτό το κομμάτι και ανέβηκε επάνω, έκαναν το mixing, την παραγωγή, δεν έχει καμία σημασία, αλλά ακούς τον Al Green αυτή τη στιγμή σε αυτή την ηλικία κοντά στα 80 να μιλάει και να τραγουδάει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πια ταλέντο, είναι έμφυτο που το είχαν όλοι οι τραγουδιστές μέσα στη δεκαετία του 70. Για τον ήχο που μου λέτε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο Spanish Latin ήχος και σήμερα που παίζουμε στην εκπομπή και με τον Αντριάν Κεσάδα, με τον Χουέγκο, με την Αντζέλικα Γκαρσία και πολλά άλλα, όλος αυτός ο ήχος έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή και κάνει ένα τρέντο όχι μόνο στη Λατινική Αμερική αλλά κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερο στην Ευρώπη, καθότι κάνει ένα revival στην ψυχεδελική μουσική της δεκαετίας του 60 και του 70, όπου υπήρχε στο Μεξικό, στο Πορτορίκο, στη Γουατεμάλα, δεν είχε ακουστεί ιδιαίτερα, γιατί μπήκε φυσικά η pop, η Spanish pop, και στην Αμερική ένας εντελώς διαφορετικός ήχος που τον πρέσβευε η Μάλο, ο Σαντάνα αργότερα και όλες αυτές οι μπάντες που ήρθαν από τον νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, γιατί από εκεί βγήκε με αποκορύφωμα αυτό που ονομάζεται Chicano Rock. Αλλά αυτός ο ήχος είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος και τον ακολουθούν ως κύριοι πρεσβευτές και πολλές μπάντες από το Σαν Φραντζίσκο στην Καλιφόρνια, όπου υπάρχει και πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της Spanish Latin με την ψυχεδελική μορφή, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και όχι με τον ήχο που αγγίζει το hip hop και τις υπόλοιπες μελωδίες από τη Νέα Υόρκη. Να, και άλλο ένα παράδειγμα. Μας αρέσει ιδιαίτερα Έλλη Χίλτον παρέα με την Αταλία Κλαβιέ και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Ξαλού στο άλμπουμ της Αταλία Κλαβιέ ο Χίλτον και ο Γκάρζα, η Thievery Corporation είχαν κάνει και την παραγωγή.

Και παλιότερα με τον Φεντερίκο Μπέλε είχαν κάνει και supporting στους Θίβεροι. Από το τελευταίο άλμπουμ της Αντάλια Κλαβιά. Λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

One-off ηχογραφήσεις, έτσι, από την δεκαετία του 60 στον Παναμά. Λορ Κόμπλα, η Λος Ερμάνος Ντάγκαν, πρέπει να ήταν 30-35-40 τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο Λορ Κόμπλα. Μία και έξω. Μπαίνανε στο στούντιο, ηχογραφούσαν μία φορά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν δεύτερη και να το αποτελέσματα. Και βγήκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα τρία άλμπουμ, τα Panama 67-77, όπου μαζεύτηκαν όλα αυτά τα διαμάντια από τη Διόρυγα που έχουν μέσα και το Καλύψο και τη Μέντο. Και όλα αυτά τα δείγματα και τα στοιχεία της μουσικής που δεν ήταν καν γνωστά, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν καν γνωστά στον κόσμο. Και ευτυχώς που κρατήθηκαν τότε οι αρχικές μήτρες, κρατήθηκαν οι αρχικές μπομπίνες. Και να τα αποτελέσματα έχουμε τη δυνατότητα και τα ακούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, το δικό μας, το δικό σας, 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ain't that a trip? Γιατί όχι, τρίπ ήταν κι αυτό τις προηγούμενες δύο ώρες. Γι' αυτό ακριβώς που κάνει η Ρουμπίνη Σακουράκη, που έρχεται μέσα στο στούντιο, μπαίνει τώρα για να σπάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Πάντα παρέα με τον Άλεξ Αποστολόπουλο στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε. Στην ώρα μας όπως πάντα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Ο Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η Σελέστ που ακούμε εδώ στο Love is Back κλείνει σήμερα μόλις τα 32. Σελέστ Επίφανη Βέιτ, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία δάριζε τη φωνή της σε παραγούς όπως ο Αβίτσι, Real Lies.

πρώτο EP το 2017 και το 19 σιγά σιγά ξανεβαίνει. Rising Star, Brit Awards. Μέχρι και υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι Hear My Voice. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, κοσμοσradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Η συνεργασία του Caveman μαζί με τον Σαλιέ, ένας από την Νιγηρία, όλος από την Γκάμπια. Cave in the City, The Gatekeepers, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και τώρα η Macy Gray σε μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία.

ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα, ιδρύθηκε το 1997, καλά ακούσατε, είναι η Defaz. Εδώ μαζί τους η Μαλία σε μια καινούργια δουλειά, Continental λέγεται αυτό που μόλις ακούσαμε. Κίλιλα Ντάουνς με κούμπιες που αλλάζουν τον κόσμο.

Βρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα». Στο Σινεφλερί, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30, παρουσία των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λέγεται την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, η ταινία τη Δευτέρα. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε το διαγωνισμό, δηλώνετε τη συμμετοχή και οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα.

από το album Not Your Muse, Stop This Flame, με φωνή της Ελέστ. Η πλάκα έχει ότι τον έχουν συγκρίνει πολλές φορές με την Αντέλ. Και η σύμπτωση είναι που θα ακούσουμε αργότερα Αντέλ ότι έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Διαφορετική χρονιά βεβαίως, αλλά την ίδια μέρα γενέθλια. Μια φωνή όμως που είχε χρόνια έτσι να βγει στην Αγγλία. Βγαίνουν πολύ καλές φωνές. Ολίβια Ντίν, Ολβ Τζόνς. Και εδώ είναι Σιμών σε ένα remix από Desiree for Woman.

Η Κόφη έκανε αίσθηση διότι κέρδισε Grammy για καλύτερο reggae album στα 19 με καταγωγή από την Τζαμάικα. Ένα κορίτσι με πολύ ταλέντο και ώρα είσαι εσύ. Εδώ είμαστε στο Brooklyn. Είναι τρία τα κορίτσια. Possibilities, αυτό που ακούμε.

Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Double Tiger με Sly & Robbie. Καλλιτέχνης, παραγωγός, Double Tiger ή αλλιώς Jay Spaker.

οι Brothers Four τραγούδησαν Griffiths κάποτε, εδώ πειραγμένο από τους DJZ τους Γάλλους, και Sophie Tucker μαζί με The Knox, Brazilian Soul, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ρονάλντο, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, Doctrine of Love, τελευταία του δουλειά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσο ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μπορεί στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τη Σελέστ, ένα κορίτσι το οποίο έχει σήμερα γενέθλια. Και συμπίπτουμε τα γενέθλια της Αντέλ. Δεν συγκρίνονται βεβαίως οι καριέρες, γιατί η Αντέλ, όχι πολύ μεγαλύτερη, 16 Grammy, 12 Brit Awards, Academy, Oscar, Emmy Awards, Χρυσή Σφαίρα. Αν πει μετά αυτό το καταπληκτικό residence που είπαν στο Las Vegas, πλέον ξεκουράζεται.

Paris Combo, Fibre de Verre. Ένα γκρουπ με εκλεκτικό στυλ που τραγουδούσαν σονσόν, γαλλικό, jazz, swing και δωρή συμπλήμα. Ένα πειραγμένο trip hop, summertime.

Σέου Ζώος από τη Βραζιλία. Και αν θες να χορέψεις Σάββατο βράδυ, εννοείται Σάββατο νότσε και εδώ Cypress Hill. Στο πολύ γνωστό Lowrider.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood. Και εδώ η τελευταία δουλειά της Ιόκα, με καταγωγή από την Νιγήρια.

τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, τραγουδίστρια της Soul R&B και Hip Hop. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο The Road.

Η γλυκιά φωνή της Λίζα Μπασόνς με τον Νίκολα Κόντε από τον μπάρα της Ιταλίας, A Time for Spring, και έρχονται οι Destiny Bonum Covers του Coldplay, Yellow in Minor.

εδώ πίνω στην τρομπέτα, αγγίσμα βαρύλιας, follow the sun. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Duran Jones and the Indications. Let's take our time. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις, αυτό είναι το μότο, αυτός είναι και ο τίτλος του άλμπουμ των Black Jesus Experience, αλλά όχι μόνον αυτών, και του Μουλάτου Αστάτη, ο οποίος έρχεται με αυτό το Blue Light. Τα πάντα διαφοροποιημένα στο Blue Light που σκάει μύτη εδώ, ο λίγον τι μεταμορφωμένο από τον Lark C. Και έτσι θα σας καλωσορίσω και σήμερα στο τσαρτί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ, οίκος ενοχής ανοιχτός, φιλόξενος, μουσικός. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, ένα τρίτο μυαλό σκέφτεται και το Spellbinder έρχεται. Εδώ ο Chad Blake φτιάχνει το mix.

πιο κάτω, στη Νέα Ορλεάνη δηλαδή, δεν αφήνουμε στην απ' έξω τον Γκίτκιν, ο οποίος έχει μεταφερθεί εκεί και φτιάχνει το καινούριο του άλμπουμ. Ακούμε και ξανακούμε το ζυγλάκι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Night Tripper.

Ντανιέλ Λανουά πάλι σε μια τελείως άλλη διάθεση, στην παρέα του και ο Τζόνι Σέφερντ, πριν από χρόνια μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Dance on.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο για πάντα ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε, με όλα τα ωραία της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ οι κρυμμένες στιγμές που αξίζουν πολλά, ή αλλιώς stolen moments.

Οι Τζάζα Νόβα μας πηγαίνουν παντού. Ο Χένρικ Σπάρτς έρχεται και φτιάχνει αυτό το δημιουργικό remix. Creative Musicians είναι τελικά ο στόχος αλλά και το σύνθημα.

Soul Club δραστηριοποιούνται στα παγωμένα της Γερμανίας. Εκεί φτιάχνουν αυτές τις ρούμπες, για την ακρίβεια τις ρούμπες Λόκα. Εδώ το καινούργιο του συγκλάκι.

Ένα από τα ωραιότερα, μια από τις ωραιότερες μελωδίες έρχεται και εδώ παρουσιάζεται η Gwendolyn Absalon, η οποία έχει κάνει πολλά μέχρι να φτάσει να τραγουδήσει αυτό το The Unveen. Ένα χρόνο πίσω το κυκλοφορεί και μας γοητεύει εννοείται και με τη φωνή της αλλά κυρίως με τις μελωδίες που φτιάχνει.

που αφήνουν ιστορία, που φτιάχνουν μουσικές. Ο Πορίερ που έρχεται από τη Λισαβόνα να συναντήσει τον Νικόδημους κάπου στη Μαδρίτη. Βέντε Πασά είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από

Guys έρχονται μαζί με τον Jay Whitefield και τον Todd Simon. Ρωμανόφσκι υπογραφή και το Saving Taxi από το soundtrack που κυκλοφόρησε πίσω στο 2013.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κοσμοσradio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

Δευτεριωρίτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, στα κορίτσια μας. Η Αριάννα Πουέλο που αγαπάει μαζί με την Αλίκα τη ρέγγε μουσική και φτιάξαν αυτό το Κέτε Κέρες, το οποίο και κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη. Εννοείται ότι ηχογραφεί ρέγγι μουσικές. Εδώ έχουμε ένα Real Humanity, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

0: With an eye above an ocean of tigers.
1: Τρισμέγιστος Άντωνι Τζόζεφ στο τώρα έρχεται από το Τρινιτάντ να ηχογραφήσει στο Λονδίνο, να γράψει βιβλία. Your Bird and I είναι το κομμάτι από την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may.

of intimate technology.

0: full of diamonds. Could be a spoonful of gold, yeah. Just a little spoon of your precious love. Satisfy my soul.
1: Στα διαφορετικά για την Black Betty να φτάσω στον Howlin' Jackson, ο οποίος φτιάχνει το δικό του spoonful.

0: κατηγορία. Σε unas cuantas páginas.
1: Στα διαφορετικά, πες μας την ιστορία σου αλλιώς. Και το reproach έρχεται από τον Σιμπιλίνο.

0: Πάει, πάει. Κοίτα πάει.
1: Παραποιημένα ή εντελώς ανακυκλωμένα.

Pop και ο Fela Kuti ξανά στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε και ποτέ. Η Agogo Records κυκλοφορεί την εκδοχή του Captain Yosarian, ο οποίος έρχεται φουριόζος. Zombie in Dub.

αυτή η παρέα που καταφθάνει. Ο Σέουν Κούτι συνεχίζει την πορεία του πατέρα του μαζί και η Egypt 80. Εδώ προστίθεται ο Ντέμιαν, ο Ντέμιαν Μάρλεϊ και ο

ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.